0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
0: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello, how from here morning morning.
1: Σοβαρός.
0: Γεια σας.
2: Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
2: Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, πάρα μα έχω γραφτεί για μάθωνα.
0: Τι?
1: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Μια φοβερή viral συνέντευξη για δουλειά έχει έτσι τραβήξει την προσοχή του κόσμου στα social. Ένας υποψήφιος για δουλειά λέει αποχώρησε ο ίδιος από την συνέντευξη, από το interview που λέμε και στο χωριό μου, γιατί ο διευθύνων σύμβουλος ήταν, άργησε κατά 70 λεπτά. Ο ετών πήγε λέει 2 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο λέει αλήθεια, μπορεί να έγραψε μια βλακία εκεί για να γίνει, να το παίξει μούρι. Αλλά λέει έφυγε γύρω στις 3:10 χωρίς να ζητήσει συγγνώμη ή εξήγηση, γιατί λέει δεν είχε ξεκινήσει καν η συνέντευξη. Αργότερα έστειλε email στον CEO, το οποίο το είχε ανεβάσει στα social, όπου είπε ότι απέρριψε την εταιρεία αντί να απορρίψει η εταιρεία αυτών, γιατί λέει είχε καθυστερήσει. Λέει Dear CEO, καλά εντάξει, αυτό κάνει κράου την μούφα. Έφτασε λέει 30 λεπτά νωρίτερα λέει για την συνέντευξή μας, ήρθε στις 3:10, καμία συγγνώμη, καμία εξήγηση, απλά ένα τυπικό έλα να ξεκινάμε. Οπότε λέει έφυγα από τη συνέντευξη μόλις ξεκίνησε. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί αυτός που πάει για δουλειά πρέπει να είναι στην ώρα του και ο CEO, ο Τσέο που έλεγε είναι το πουλου, ο Τσέο, γιατί ο Τσέο να μην είναι στην ώρα του, δεν κατάλαβα. Απορρίψει την εταιρεία, όπως απορρίψει την εταιρεία εσένα, απορρίψει την εταιρεία.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία με τα SMS, για να μην πανικοβάλλεστε. Έστειλε SMS στο Υπουργείο, το gov.gr, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο μηχανισμός, που επικαιροποιούσε ουσιαστικά τα φύλλα πορείας που παίρνουμε. Από ό,τι είδα, κι εγώ μπορεί να πάρω κάποια στιγμή, γιατί λέει μέχρι τα 60. Πλέον με την ατζέντα 2030, λέει, μέχρι τα 60 είμαστε, λέει, επιστρατεύσιμοι. Πες μου τώρα, θα τρέχω εγώ στα 50 φεύγα, να τρέχω στον Εύρο πάλι. Βέβαια, θέλω να δω λίγο τη μονάδα μου πώς είναι. Να τρέχω στον Εύρο να κάνω ασκήσεις που εγώ δεν μπορώ να ξυπνάω το πρωί και είμαι πιασμένο σε τρία σημεία. Να με βάλουν εμένα να πολεμάω τον Τούρκο, να κάνω, πώς το λένε, κλίση και παρεκτροπή στο πυροβόλο. Πλάκα μου κάνεις, δένδια. Δένδια, φίλε, δένδια, που είσαι κεφαλακρός κι εσύ, συνάδελφος, λυπήσουμε λίγο. Η μαζική αποστολή ειδικών φύλων πορείας προκάλεσε τελείριο σε φάνταστους. Γιατί όλος ο κόσμος μετά σκέφτηκε, σου λέει, πάμε για πόλεμο, για να στέλνουν φύλλα πορείας αυτοί. Αλλά τελικά ήταν μια διευκρίνηση, και αυτή γιατί το. Μια ενημέρωση, συγγνώμη. Γιατί δεν το λένε κι αυτοί από πριν. Να πήρε, παιδί μου, να βγει μια. Πώς το λένε, μια. Ένα δελτίο τύπου. Κάτι, ένα αυτό που να λένε. Λοιπόν, σήμερα θα αποστείλουμε ενημερώσεις μέσω του Gov. Παίρνει ο άλλος το μήνυμα στο τηλέφωνο και σου λέει, ο άλλος λέει, πώς να λένε, ειδικό φύλλο πορείας. Δεν είναι να σκεφτεί ότι πάμε για πόλεμο. Σου λέει, ετοιμάζονται. Γιατί είναι και ο Δένδιας, είναι λίγο στρατό. Ξέρεις τώρα το υπόλοιπο της λέξης. Είναι, τον βλέπεις ότι είναι έτοιμος. Δηλαδή, εδώ. Η Κέλλη λέει, θα ήθελα να το δω αυτό, λέει, να τρέχεις, λέει, στον πόλεμο, λέει. Καλημέρα. Γιατί ρε, η Κέλλη μου το κάνεις αυτό. Να ξέρετε πάντως. Ότι δεν πάμε για πόλεμο, είναι απλά ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού αυτού, είναι όλα πλέον το ειδικό φύλλο πορείας, είναι και στο gov.gr. Εμείς παλιά το πέραμε το χαρτί, δεν έχω ιδέα που το έχω, είναι άσπρο, είναι πράσινο, είναι ροζ. Ροζ ήταν η Ροζαλία, ναι, σωστά.
1: Galaxy 92.
0: Μπορούμε οι φαλακροί να, πώς λένε, να μας βγάζουν να απαλλασσόμεθα από τη θητεία. Όλοι έχουν, όλοι σε αυτή τη ζωή έχουν μια απαλλαγή. Οι έγκυοι παίρνουν άδεια από τη δουλειά. Ο άλλος παίρνει αυτό. Εγώ εμείς οι φαλακροί, γιατί δεν έχουμε ένα benefit. Χάνεις που χάνεις τα μαλλιά σου από το κράνος. Εγώ μια χαρά μαλλί είχα. Ήμουνα κανονικά, είχα μακρύ μαλλί παλιά. Πήγα στο στρατό, έβαλα το κράνος μου, πέσαν όλα. Ο Δένδιας, το βλέπετε, και αυτός φαλακρός είναι.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο ή φίλη που δεν καταλαβαίνει ότι στον ηλεκτρικό ή στο μετρό υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και κάνουν βιντεοκλήσεις, λες και είναι στο σπίτι τους. Χθες το βράδυ, πηγαίνοντας κάπου μέσα στον ηλεκτρικό, ήταν μια κοπελίτσα, συμπαθέστατη κατά τα άλλα. Βιντεοκλήση με παιδάκι, ρε φίλε. Πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει. Βιντεοκλήση με παιδάκι στον ηλεκτρικό με το θόρυβο που ακούτε από πίσω. Γουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσου, αυτές οι ράγες. Και να λέει, και πώς πήγαν σήμερα τα μαθήματα, τι έκανες. Ναι, ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος στο σχολείο. Αλήθεια τώρα πήγα να τη πω. Θα το ρωτήσει μέσα στον ηλεκτρικό ποιος είναι ο καλύτερος φίλος στο σχολείο. Πιάσει κουβέντα με το παιδάκι. Ακούγονταν το παιδάκι. Για να δω λίγο το βαγόνι, να κάνε λίγο αριστερά. Μας έδειχνε η άλλη, έπαιρνε το κινητό, έκανε αριστερά. Τι κάνεις, κοπέλα μου, τι είναι εδώ πέρα, δεν κατάλαβα. Τι κάνεις σύνδεση στο Μάνεση, στο Σαββατοκύριακο με το Μάνεση, δέστε το χιονοδρομικό του Φαλακρού. Όρους, διευκρινίζω. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει. Δεν είστε μόνοι μέσα στον ηλεκτρικό. Θες να μιλήσεις, να κάνεις βιντεοκλήση, πήγαινε σπίτι σου. Βάλ τα ακουστικά, μίλα. Δεν ξέρω, μίλα κανονικά τα κινητά. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Έχουν μια λειτουργία που λέγεται ομιλία κανονική που τη βάζεις στο αυτί. Αυτό το πράγμα που το κρατάτε, λες και είναι δίσκος και είσαι σερβιτόρος και έχεις καφέ επάνω. Που περπατάς και μιλάς και τα ακούνε όλοι αυτά που έχεις να πεις που είναι πάρα πολύ βαρετά. Δηλαδή μετά του λέει, έλεγε το παιδάκι, τι έλεγε. Να δω λίγο τις ράγες. Βάλε λίγο να δω τις ράγες. Δεν μπορώ να βάλω τις ράγες. Δεν άκουγε το παιδάκι. Τι! Ακούγονταν. Μπαίναμε σε τούνελ εδώ μεταξύ. Εκεί στη Βικτόρια. Ναι, να δω τις ράγες. Δεν μπορώ να σου δώσω να δεις τις ράγες. Γιατί είναι κάτω από το βαγόνι. Λέω, θα πέσω. Μα την Παναγία, θα πέσω εγώ κάτω από το βαγόνι. Σε παρακαλώ, σταμάτα το. Γενικώς, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε και σε ένα φίλο που το κάνει αυτό. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ. Πρέπει κάποια στιγμή να. Οι ελεκτές που μπαίνουν. Α, ποιες είναι οι ελεκτές τώρα, λέμε. Οι ελεκτές που μπαίνανε κάποτε για να ελέγξουν τα εισιτήρια πρέπει να μπαίνουν μέσα και να τους βγάζουν αυτούς έξω. Λένε, μιλάς στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση, έξω. Έξω, έξω.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο Elon Musk λέει και ο Mark Zuckerberg χρησιμοποιούν ένα smart bed το οποίο κάνει 2.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 1.800 ευρώ ας πούμε, το οποίο παρακολουθεί λέει τον ύπνο σου. Καλά, τώρα πλέον φοράς ρολόγια, αυτά βάζουν και άλλα. Τέλος πάντων, λέγεται Pod 6 Hub. Και το βάζει, λέει, και σου φτιάχνει τη θερμοκρασία. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σου ζεσταίνει, λέει, το κρεβάτι στο. Σου ζεσταίνει. Πώς το ζεσταίνει το κρεβάτι, σου ζεσταίνει στο κρυώνει, ανάλογα, λέει, με το πώς θα είσαι εσύ και τον κύκλο του ύπνου σου. Και καταγράφει, λέει, τον ύπνο σου, τις αναπνοές σου κτλ. Καλά, αυτό το κάνεις βέβαια και με άλλες συσκευές. Και κοιμούνται εκεί, έτσι. Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς δισεκατομμυριούχοι, εγώ έτσι θα το πούλαγα. Αν θες να γίνεις κι εσύ δισεκατομμυριούχος σαν τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τον Ήλον Μάσκ, πάρε τώρα το νέο έξυπνο κρεβάτι τάδε. Πώς ήταν που έβγαινε ο Παρτσαλάκης, ήταν που διαφήμιζε την Κουμπτέλ. Θυμάστε την Κουμπτέλ και καθόταν με μία με ένα μίνι πάνω του και έλεγε Κουμπτέλ, έλα να με ζεστάνεις. Κάπως έτσι. Έξυπνο κρεβάτι σε κάνει σαν τον Ήλον Μάσκ. Πλούσιο.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Έχω ευχάριστα νέα για τους φανς της Eurovision. Θα συμμετέχει και η Ολλανδία και το Βέλγιο στην επόμενη αναμέτρηση, αυτή που έρχεται δηλαδή την Άνοιξη. Η Ολλανδία έκανε, λέει, την ανατροπή, γιατί γενικότερα δεν ήταν ευχαριστημένη με την... Βασικά διαμαρτυρόταν για το Ισραήλ, αυτό είναι η ιστορία, και οι δύο χώρες είχαν πλαισιώσει την Ισλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, που είχαν γυρίσει την πλάτη τους στη Eurovision πέρυσι. Όμως τώρα, λέει, χωρίς να καταλαβαίνω και γιατί, άλλαξαν γνώμη. Η Ολλανδία και το Βέλγιο δείχνουν, λέει, ότι συμμερίζονται τις αλλαγές που θα κάνει η EBU στους κανονισμούς, στην ψηφοφορία και τις επιτροπές. Όχι, πάλι από την αρχή να εξηγώ. Καλά, εντάξει. Απλά μην βάλουν τον Αλευρά με τον Καλούτα να τα μάθουν αυτά, γιατί θα κάνουν 3 χρόνια να μάθουν τις αλλαγές στο διαγωνισμό. Πρέπει να τα μάθεις αυτά ξανά από την αρχή. Και αυτή η Eurovision μας αφήνει σε χλωρό κλάριο. Τι να κάνεις. Μεγάλος θεσμός. Πολύ σημαντικός, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα δούμε τι θα στείλουμε αυτή τη φορά, πώς θα τα πάμε στην Eurovision, γιατί είναι το μεγάλο ελληνικό δράμα. Πώς θα τα πάμε στην Eurovision, δεν είναι τ' άλλο.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Είμαι αρρωστοφοβικός. Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο. Θα μπορούσα να την κάνω εγώ αυτή τη δήλωση, αλλά την έκανε ο τραγουδιστής Νίκος Απέργης. Η σύζυγος με κοροϊδεύει, αλλά το έχει δεχτεί. Τι να κάνει και αυτή η Έρμη. Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day. Τι έχει μέσα στο τσαντάκι του ο Νίκος Απέργης? Έχει, λέει, τα πάντα για όλες τις αρρώστιες. Έχει, λέει, από κολύριο μέχρι κάτι για τον πονοκέφαλο. Άσε μας ρε φίλε, γατάκι. Άσε μας ρε Νίκο τώρα. Ότι είναι κινητό φαρμακείο επειδή έχεις κάτι για τον πονοκέφαλο και κολύρο. Αντισταμινικό έχεις? Φάρμακο για την πίεση έχεις? Δεν έχεις. Τι άλλο, πώς το λένε, γάζες έχουμε? Απολυματικά, μπεταντίν, τέτοια ψιψιψίν και τέτοια έχεις? Δεν έχεις. Άσε μας τώρα, δηλαδή. Άσε τουλάχιστον να μιλήσει κάποιος που ξέρει ότι έχεις παυσίπονα και είσαι αρρωστοφοβικός.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
4: Τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο. Ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν Ένα πιάνο, μία φωνή την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
6: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται, Παρασκευάρα σήμερα, όλα μια χαρά, χαρούμενοι όλοι, εκτός από αυτούς που δουλεύουν σου κούβε. Καλημέρα, πώς είστε, τι γίνεται, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα εδώ, με πόνο ξύπνησα και σήμερα, είναι αυτό το φοβερό που ξυπνάς κάθε πρωί και πονάς κάπου διαφορετικά. Ελπίζω εσείς να ξυπνήσατε κάπως καλύτερα. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, πιο μικρά δεν μπορείτε να τα κάνετε τα γράμματα εκεί, άρχισα την κρίνια, είναι φοβερό ρε φίλε. Πόσο μου πήρε, 30 δεύτερα και πολύ λέω. Εδώ παρέα μέχρι τις 10 με ό,τι έχει γίνει χτες, με ό,τι θα γίνει σήμερα, με πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία μουσική. Δώρα έχουμε να σας δώσουμε, πίτσες έχουμε να σας δώσουμε, προσκλήσεις για Σλιμάν έχουμε να σας δώσουμε. Τι άλλο θέτε, τι άλλο θέτε, θέτε τον καιρό. Να το πούμε και τον καιρό, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή στο πηγάδι εμείς.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις ως 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Οπότε εντάξει, βάλτε αυτό το φθινοπορεινό, το τζάκετ που ψάχνουμε κάθε φορά και δεν ξέρουμε τι θα βάλουμε. Τα μηνύματά σας περιμένω και τα πινελίκια σας εδώ, τα πρώτα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος, με κάνετε follow, και galaxy92FM το Instagram του σταθμού. Εγώ, ναι, ένα πρώτο πινελίκι της ημέρας, πολλά σήμερα, πάρα πολλά. Παιδιά, σήμερα είναι φοβερό. Προσπαθούσα να προλάβω το σκουπιδιάρικο. Βγαίνω από το σπίτι, βλέπω το σκουπιδιάρικο είναι στη γωνία. Λέω, άμα μπει μπροστά αυτό, στρίψει. Γιατί είχα παρκάρει στον δρόμο που θα πήγαινε. Λέω, την κάτσαμε τη βάρκα. Θα φτάσουμε 8 η ώρα στο σταθμό. Οπότε με το που βγήκα από το σπίτι, πρώτο άγχος, ρε φίλε, της ημέρας. Ακόμη δεν άνοιξα την πόρτα. Άρχισα να τρέχω μέσα στα σκοτάδια. Σαν τον εγκληματία, σαν τον κλέφτη, έτρεγα να προλάβω να φτάσω στο αμάξι, να πω μέσα και να προλάβω το σκουπιδιάρικο. Και μετά αυτός γκάζωνε από πίσω. Εν τω μεταξύ, πώς τα κατάφερα σήμερα, πέτυχα 3 σκουπιδιάρικα. Το ένα στη Νέα Ιωνία, το ένα στην Λιούπολη και το άλλο δεν θυμάμαι που ήταν. Δεν έχω τον σκουπιδιαρομαγνήτη. Άλλοι έχουν τον άλλο μαγνήτη, εγώ το σκουπιδιαρομαγνήτη. Καλημέρα, πάμε! Όλα θα πάνε καλά. Μη στεναχωριέσαι. Εμείς θα τους φάμε, όχι αυτοί.

Η Cure, το Friday I'm in Love, ένα συγκρότημα το οποίο ξεκίνησε πολύ σκοτεινά, ρε παιδί μου. Λέει, δεν βλέπεις τους Cure όταν είχαν βγάλει τους πρώτους δίσκους και έλεγες αυτοί θέλουν να πεθάνουνε. Και μετά γίνανε χαρούμενοι. Αυτή είναι η ωραία εξέλιξη τώρα. Το άσχημο είναι να ξεκινάς χαρούμενος και να καταλήγεις μαύρος. Εννοώ μαύρος σε διάθεση. Πρέπει να διευκρινίζουμε πλέον αυτά γιατί υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η Κυριακή από την Πάρο μας κάνει σε φταί. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, να αρχίσεις πιλάτες reformer, να μην πονάς. Δίκιο έχεις. Τι είναι οι reformer, τι διαφορά έχουν αυτές. Είναι αυτό που λέγω παλιά. Reformer, και να πούμε. Λοιπόν, σαν σήμερα να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Πριν προλάβετε να πείτε οτιδήποτε, γιατί το ψάξα, μου φάνηκε και εμένα περίεργο. Δεν είναι η αταξία αυτό που είσαι άτακτος. Άτακτο αγόρι και τέτοια. Ούτε αυτό που είσαι άτακτος στο σπίτι, ατακτοποιητός. Είναι σοβαρή νευρολογική ασθένεια η αταξία. Γι' αυτό γιορτάζεται, μνημονεύεται. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική ημέρα, ειδικά τώρα με όλες αυτές τις ασθένειες, με γρήπες και με COVID και με τέτοια. Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Πάλι γιορτάζουν αυτοί, δεν γιορτάζαν του Σταυρού. Πόσες μέρες γιορτάζουν οι φαρμακοποιοί. Καλημέρα, παιδιά, μας ακούτε στα φαρμακεία. Είμαι βασικός πελάτης σας. Μέτοχος θα γίνω σε λίγο. Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες και ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μοζαμβίκη. Δεν ξέρω καν γιατί το γράφουν αυτό εδώ. Γιορτάζει η Εφροσύνη. Φρόσο, χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε. Να σε χαίρονται οι άνθρωποι σου, βεβαίως. Και ο άντρας σου. Σαν σήμερα το 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στον προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Καλά, φαντάζομαι δεν το έκανε μόνος του. Φαντάζομαι μετά από πιέσει, έτσι. Λοιπόν, το Φόρντ το 26, σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγίση αίματος ζώων. Άκου τώρα. Φοβερό όμως αυτό, 1818. Επίσης, σαν σήμερα το 1976, ιδρύονται οι U2 στο σπίτι του drummer, ή όπως λένε κάποιοι μεγαλύτεροι, του ντραμίστα, του drummer Larry Mullen Jr., συγγνώμη. Λοιπόν, οι U2, σαν σήμερα, φοβερό. Το 1976, φανταστείτε, παιδιά. 1976. Ναι, ευχαριστώ πολύ, τα ακούσαμε. Λοιπόν, επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο William Faulkner, ο συγγραφέας, το 1897, ο Πέντρο Αλμοδόβαρ, το 1949, και ο Christopher Reeve, το 1952, ο Αμερικανός ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Σούπερμαν, ο οποίος βεβαίως δυστυχώς είχε και ένα πολύ άσχημο τέλος ο άνθρωπος. Έχει φύγει, δεν έχει φύγει ο Reeve. Κάτσε, γιατί μπορεί να λέμε και βλακίες εδώ πέρα. Συνήθως τις αποφεύγουμε, αλλά καμιά φορά δεν μας ξεφεύγει. Λοιπόν. Είχε ασθενήσει ο Christopher Reeve μετά από ατύχημα που είχε. Λοιπόν, ναι, έφυγε το 2004. Προς στιγμή τρόμαξα. Λοιπόν, μια που λέμε για τους U2, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί fans στην Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι είχαν έρθει και το πριν από χρόνια στο ΆΚΑ, τώρα που ξαναπαίρνει λίγο τα πάνω του ΆΚΑ. Και γι' αυτό λοιπόν... Σακύρα. YouTube μετά.

0: Η μικρή το δέ μας, μικρή στο μάτι, αλλά μεγάλη στα καλλιτεχνικά. Σακύρα, whenever, wherever στον Galaxy 92. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Cherry Tingo 4, γιατί στο Ρίτζενσι Καζίνο Μονπαρνές οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου, γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Μόνο στο Ρίτζενσι Καζίνο Μονπαρνές ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Tingo 4 στις 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έπαιξη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Χτες ήταν μια πολύ καλή μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, για τα σπόρ, εν πάση περιπτώσει. Καταρχάς, είχαμε μια φοβερή νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, εγώ επειδή ξυπνάω το πρωί νωρίς, όπως και εσείς φαντάζομαι, το έκλεισα νωρίς το μάτι, το έκλεισα στο 1-0 και διαβάζω ερχόμενος εδώ ότι το γυρίσαμε 2-1, παρακαλώ. Τώρα μιλάμε για μια εθνική αστέρων, έτσι, η οποία πραγματικά, αν ο Γιωβάνοβιτς καταφέρει λίγο και τη μοντάρει, μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται όλα αυτοί οι παίκτες στα ξένα πρωταθλήματα που παίζουν. Είναι κορυφαίοι, έτσι, δηλαδή κάνουν φοβερά παιχνίδια. Και χτες, παιδιά, πραγματικά αυτό ήταν πάρα πολύ απίστευτο, έτσι, από το 1-0 στο 1-2 μέσα στη Σερβία. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Ήρθαν ισόπαλες Γερμανία-Ολλανδία, οπότε είμαστε πρώτοι προς το παρόν. Την Κυριακή παίζουμε με τη Γερμανία. Στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στο Augsburg. Είχαμε και νίκες στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό στην Μπασκόνια με 106-89 μέσα στη χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία. Στην Ισπανία είναι η χώρα των Βάσκων. Και ο Παναθηναϊκός στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο ΆΚΑ την Παρί με 91-72, παρακαλώ. Καλό ποδαρικό, καλή αρχή να πούμε στις ελληνικές ομάδες.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

Να και YouTube με τη Mary J. Blige εδώ στην επανεκτέλεση του One από το θρυλικό Achtung Baby. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή. Περιμένω τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Και τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο βεβαίως. Αν δει κανείς τη δελτία ειδήσεων αυτές τις μέρες, νομίζω ότι οι εκλογές είναι σε ένα μήνα. Έβλεπα χθες φοβερό, βλέπει πλακώνοντα συνέχεια γκάλοπ, τον ατάλοπ, αυτό. Πόσο αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα και στην κοινωνία, αμφιβάλλω. Έχουμε νέο γκάλοπ βεβαίως. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 30,2%, είναι τη μέτρο ανάλυση το γκάλοπ αυτό. Στο 15,8% η Ελλάς και το Πασόκ στην τρίτη θέση με κέρδη όμως. Διαβάζω εδώ. Ψαλιδίζει διαφορά με την Ελλάς. Έχει κέρδη 1,1 μονάδας στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει από το 9,4% στο 10,5%. Θα δούμε σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Το κόμμα Σαμαρά παραμένει στο 5%, το οποίο κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Είναι αυτή η δυνητική ψήφος. Και εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Καρτιανού στην 8η θέση, λέει. Το οποίο σκεφτόμουν τώρα, γιατί υπάρχει μια σχετική κουβέντα τον καιρό αυτό, αν και τελικά αυτό το κόμμα ωφέλησε τον σκοπό της δικαίωσης των τεμπών ή τελικά τον απαξίωσε. Γιατί θα μου πεις τώρα, το ότι δεν ψηφίζει κάποιος Χριστιανού δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζει την δικαιοσύνη και τον αγώνα το να βρεθεί μια. Να επιβληθούν οι ποινές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πόσο ψηλά ήταν το κόμμα αυτό, γιατί λέγαμε για δυνητική ψήφο Σαμαρά, ας πούμε, έτσι. Θυμηθείτε τη δυνητική ψήφο Καρστιανού, πόσο ψηλά ήταν. Και τώρα έχει φτάσει στα χαμηλά. Βέβαια, και αυτή, παιδί μου, λες και το κάνει, δεν ξέρω, σαν να θέλει να πώς ήταν εκείνοι οι πειρατές που βλέπανε τους γαλάτες να φτάνουν και φώναζε ο Νουμίδης από πάνω, ο πειρατής που έλεγε «Γαλέλα, γαλέλα». Και σπάγανε το μόνοι της, πέραν τα τσεκούρια και αυτοπνίγονταν, βουλιάζαν το σκάφος. Κάπως έτσι μου φαίνεται και αυτό το κόμμα, ρε παιδί μου, ξεκίνησε με πάρα πολύ έτσι δυναμική και στο τέλος αυτοδιαλύεται, φεύγουν από εδώ, κράζονται μεταξύ τους. Βέβαια η αλήθεια είναι όταν ένα κόμμα δεν είναι από πολιτικούς που είναι οργανωμένοι, που έχουν κάποια καμπάνια, που τέλος πάντων έχουν κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς και πλατφόρμες. Όταν μαζεύεις τώρα κόσμο απλά επειδή στήριξε το σκοπό σου ή επειδή είναι αναγνωρίσιμος, κάτι δημοσιογράφους, ας πούμε, ανταποκριτές που τους ξέρει ο κόσμος, τους πήρες και μετά σε κράζανε, δεν είναι και καλύτερη. Είναι μάλλον επίφοβη. Είναι επίφοβο. Δεν μπορείς να στήσεις ένα κόμμα έτσι στο πιτς φυτίλι. Για να στήσεις ένα σοβαρό κόμμα το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια, θέλει χρόνια πολλά, θέλει δουλειά, θέλει ιδεολογία. Και θέλει πολύ γνώση, ευτυχώς, δυστυχώς. Αυτό αποδεικνύεται τελικά. Αυτά με τα γκάλοπ, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχουμε Stevie Wonder, Portugal The Man, Lightning Seeds. Έχουμε την καλύτερη μουσική στον Galaxy 92 και φυσικά τα δώρα μας, τα οποία θα σας τα πω και σε λιγάκι.

0: Ο Roots από την Alice Merton στο Galaxy 92. Μια που λέγαμε για την Καριστιανού, βεβαίως είναι και αυτή η δήλωση της η φοβερή που έχει κάνει, ότι άμα δεν μπει το κόμμα στη Βουλή θα φύγει από τη χώρα, το οποίο μένα μου κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση. Βγήκε βέβαια η συντρόφισά της, η δικηγόρος, η κυρία Γρατσία, η οποία είναι συνοδοιπόρος της, συνεργάτηδά της στο κόμμα το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και είπε, λέει, το είπε χαριτολογώντας. Ναι, όταν τα ακούν αυτό όμως οι γκαουμπίου, δεν το παίρνουν για ότι το έκανες χαριτολογώντας, το παίρνουν για σοβαρά, γιατί το λέει ο κόσμος πολύ. Λέει, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος το λέει αυτό, ότι ξέρεις, εγώ αυτό μακριά από τη χώρα φεύγουν, να φύγουν όλοι, να γλιτώσουν. Μιλούσα πρόσφατα με ένα φίλο, καλημέρα Δημήτρη, μου λέει, θέλω ο γιος μου, λέει, να φύγει από την Ελλάδα να σωθεί. Δεν έχετε τι, εσύ πώς περνάς άσχημα, θέλω να πω. Καλή υπερβολή, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ότι να ξέρουμε και τι λέμε. Δηλαδή, όταν είσαι αρχικός κόμματος και το λες αυτό το πράγμα, όσο να είναι και λίγο. Εκεί είναι η διαφορά του πολιτικού αρχηγού από τον αρχηγό ενός κόμματος, ο οποίος βγήκε έτσι με λαϊκίστικες δομές. Δηλαδή, είναι καθαρά λαϊκίστικη ρητορική αυτό. Θα φύγω από τη χώρα άμα δεν βγει. Φύγε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εσένα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτά είναι, τα λέγανε και οι Δημοκρατικοί όταν ήταν να βγει ο Τραμπ. Λέγανε θα πάνε στον Καναδά. Υπήρχε αυτό το αστείο εντός εισαγωγικών. Και έγινε και λίγο σοβαρό. Και λέγανε, άμα βγει ο Τραμπ, θα πάμε στον Καναδά. Για ρωτά τους τώρα, είναι στον Καναδά ή στη Νέα Υόρκη. Και τώρα, μια που λέμε για δηλώσεις πολιτικών, οι οποίες είναι αυτές που μπαίνουν στην κατηγορία καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Έχει γίνει ακόμα, υπάρχει ο απόϊχος αυτού που είπε ο Άδωνης με τον Μπάφο στο συνάδελφο του Action 24. Το οποίο, εντάξει, εμένα ο Άδωνης ο κύριε, ο Άδωνης είναι ο Άδωνης. Τα λέει αυτά, έχει ξεφύγει βεβαίως τελευταία. Απ' την άλλη, μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση η κάλυψή του από την κυβέρνηση. Δηλαδή, έστω και μια δυσαρέσκεια να εκφραζόταν, παιδί μου. Δηλαδή, ρωτήσαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα να λέει στον δημοσιογράφο άλλο ότι παίρνει, κάνει μπάφου, επειδή το ρώτησε κάτι το οποίο τον δυσαρέστησε. Δηλαδή, το επόμενο βήμα ποιο είναι, να βαράει σφαλιάρες, ας πούμε. Δεν λέω να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι προσέβαλε τους τοξικομανείς και τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι. Δεν είμαι αυτής υπερβολής. Αλλά δεν μπορείς να το λες αυτό και μετά να περνάει στον ντούκου από την κυβέρνηση. Δηλαδή, πρέπει και η κυβέρνηση κάπου να το μαζέψει λίγο. Δηλαδή, να πήρε παιδί μου, εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης ξέφυγε, εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ας τα βρει ο Μαρινάκης. Αλλά δεν γίνεται να καλύπτονται έτσι τόσο απροκάλυπτα, οξύμορο, πολιτικοί που κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Πρέπει κάποια στιγμή λίγο, καλή πλάκα ρε παιδί μου, εντάξει, okay. Αλλά και ο Άδωνης το έχει φτάσει στο σημείο να κάνει 50% πλάκα, 50% να είναι σοβαρός. Η ποσότητα είναι λίγο μικρότερη να είναι. Λέω έτσι, προτείνω εγώ σε όλους τους πολιτικούς.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Σοβαρέψαμε πολύ,

0: Ευχαριστώ, Φώτη, που λες σωστά τα λέω, από τον Άγιο Δημήτριο. Γεια σου, Φώτη. Η Αγγελική λέει: Βαγγέλη, κάνει λίγο άδωνη. Θέλω να πω στην κυρία Αγγελική εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που θέλω να φέρει την εκπομπή. Κύριε Γεωργιάδη, δεν σας καλέσαμε εμείς. Η κυρία Αγγελική, δηλαδή, ακροάτη. Εγώ ακούω τον κόσμο, ακούω, κύριε Χαρισόπουλε. Ακούω τον κόσμο, ακούω τους εγγράφους, τους δημοσιογράφους όπως εσύ, να κάνετε κανένα μπάφο, που και που. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αγγελική. Καλημέρα σας. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ο Άδωνης, εντάξει, okay, βγαίνει παντού, okay, βγαίνει και παντού χρόνια. Κάπου δεν κουράζεται. Δηλαδή. Μια μέρα μπορεί να το δεις, ξέρω, σε τρία κανάλια και πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου, για οποιονδήποτε που βγαίνει τόσες πολλές φορές να μην πέσει, υποπέσει σε λάθη και σε υπερβολές. Δηλαδή κάποια στιγμή χάνεις τον έλεγχο, δηλαδή νομίζεις ότι είσαι στα κανάλια και νομίζεις σπίτι σου. Αυτό έχει πάθει ο Άδωνης. Γι' αυτό λέει έτσι ότι του κατέβει. Νομίζει ότι είναι στο σπίτι του, γιατί είναι όλη μέρα στην τηλεόραση και είναι πιο γνώριμο το περιβάλλον της τηλεόρασης από ότι στο σπίτι. Έτσι δεν είναι. Στη δουλειά δεν αισθάνεστε καμιά φορά σαν στο σπίτι σας, επειδή είστε περισσότερες ώρες. Και αρχίζετε και παίρνετε άνεση και αράζετε και λέτε και τα δικά σας. Δεν ξέρω, είμαι τρελός.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Έκανα σκράτς με το τζίγκλερ, φίλε, φοβερό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί είναι τελικά ισχύ αυτό που λένε: άμα δεν πεις καφέ, έχεις νεύρα. Αυτό συνέβη με εμένα σήμερα. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφισό σήμερα και κυρίως στην άνοδο, από λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βέβαια είναι καλύτερα από τις άλλες μέρες, όπως συμβαίνει κάθε Παρασκευή. Καλύτερη είναι και Αττική Οδός, με ξέρεις το ρεύμα προς αεροδρόμιο, από λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά. Σας υπενθυμίζω ότι τις Παρασκευές η κίνηση είναι καλύτερα αυτές τις ώρες. Κυφισίας με προβληματάκια στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και του Ψυχικού και μετά την Κατεχάκη. Η Μεσογείο είναι εκεί όμως, ακάθεκτη, στην κάθοδο με προβλήματα από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η άνοδος του Καρέα είναι καλούτσικη, με εξαίρεση το κομμάτι μετά την Ηλιούπολη, λίγο πριν τον Καρέα σταματάει η κίνηση. Και η Συγκρού στην άνοδο από το Νέο Κόσμο και μετά. Η Παραλιακή ακόμα είναι βατή, με μικρά προβλήματα μετά την Αμφιθέας. Και το ηλεφόρος Αθηνών με μεγάλο πρόβλημα, φυσικά τον ποτηλιάζουμε από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά με την κίνηση. Να σας θυμίσω ότι ο αγαπημένος στο ελληνικό κοινό Σλιμάν, ο καθοριστικός ερμηνευτής του Μον Αμούρ, γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας και μας περιμένει την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, αυτή την Τρίτη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, για μία και μοναδική συναυλία με τίτλο «Ένα πιάνο, μια φωνή», χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92. Και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις. Μία μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει. Και τώρα ήρθε η ώρα, επειδή έριξα εγώ τα πρωινά μου μπινελί και τα πρώτα, θέλω να το δικό σας μπινελί στο 210-99-59-970, 210-99-59-970, για να σας δώσουμε δύο πίτσες για το μπινελί που θα μας ρίξετε.
1: Galaxy 92.

0: Part-time lover από τον Stevie Wonder και έχουμε στη γραμμή μας την Αμαλία. Καλημέρα, Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, Αμαλία, γιατί σε ακούω έτσι πεσμένη?
1: Επειδή τώρα πηγαίνω σχολείο και έχω πρώτα δύο ώρα γεωγραφία και είναι και στα γερμανικά.
0: Στα γερμανικά, γιατί πηγαίνεις σε σχολείο που κάνει τα πάντα στα γερμανικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ρε Αμαλία, γεωγραφία είναι δύσκολη. Αν έχεις μαθηματικά, τι θα έλεγες?
1: Τα μαθηματικά που είχα χθες ήταν πιο εύκολα.
0: Πιο εύκολα από τη γεωγραφία? Τι έχετε σήμερα, τι μάθημα έχετε στη γεωγραφία και είναι δύσκολο? Τι κάνετε?
1: Κάνουμε για τη Γερμανία πιο πολύ, οπότε είναι και αυτό δύσκολο.
0: Κάνετε γεωγραφία Γερμανίας, όντως?
1: Ναι, Γερμανίας, με γερμανικά βιβλία του γερμανικού συστήματος.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βάδης Βιρτεμβέργης? Δεν δώσα θέλω κάπουρα. Πώς είναι κόβεσαι στα γερμανικά?
1: Du hast nicht gepasst.
0: Du hast nicht gepasst, Αμαλία. Λοιπόν, Αμαλία, χάρη σε αυτό το παράπονο που έγινε στην αξία, τι γίνεται τώρα τελευταία? Παίρνουν όλοι μαθητές στην εκπομπή. Νιώθω λίγο σαν πώς είναι, πηγαίνουν παιδί μου οι γονείς με τα παιδιά και λένε τα κάλαντα. Επειδή έχεις και τη μαμά δίπλα. Καλημέρα και στη μαμά που μας ακούει, την κυρία Αλεξάνδρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κερδίσατε δύο πίτσες με την Αμαλία. Μία πίτσα Bianca Margarita Italian Fan και μία πίτσα Bianca Caesars Italian Fan και ένα τσοκοκράτς Lotus Biscoff. Du hast nicht gepasst, αλλά du hast kerdisen pizzen pizza fanen.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να, λοιπόν, καλό μάθημα. Θες να κάνεις αφιέρωση στην τάξη σου κάπου στο σχολείο? Κάνε.
1: Κάνω αφιέρωση στα παιδιά της 7ης τάξης από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
0: Ποια είναι η 7η τάξη? Έχετε 7 τάξεις έχετε?
1: Η 7η τάξη είναι η πρώτη γυμνασίου ουσιαστικά.
0: Α, δεν κάνετε παραπάνω χρόνο επειδή είναι η Γερμανία και είναι πιο αυστηρή?
1: Όχι, όχι.
0: Άκου τώρα τι έμαθα. 7η τάξη, μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, Αμαλία, καλό Σαββατοκύριακο κιόλας και συγχαρητήρια. Και φιλιά στη μαμά. Γεια χαρά, γεια.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen, γεια, γεια, Natürlich.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Φοβερό αυτό με τα γερμανικά σχόλια, ότι έχουν 7 τάξεις, 7η. Κάτι που μάθαμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό που θα σας είπα προηγουμένως είναι ότι αν λατρεύεις την πίτσα, διαφημιστική αναφορά είναι εδώ, για ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική, Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασε έτσι με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχιών και αναψυκτικό 330 ml. 9 και 50. Είδες πρεσβειοποιεί καμιά φορά τα κάνει τα πράγματα πιο ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, και 9.50 μια χαρά είναι. Λοιπόν, έχουμε χαμό στην Ιταλία. Στην Ιταλία όλες οι Ιταλίδες ποστάρουν φωτογραφίες στο Instagram, φωτογραφίες με μίνι φούστες. Γιατί βγήκε ένας πολιτικός και είπε ότι λέει οι γυναίκες με μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, παρακαλώ. Α, και εκεί οι αντιπρόεδροι τις πετάνε, τις κοτσάνες, μην πω τίποτα χειρότερο. Και στην Ιταλία ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τα πετάει. Ο Αντώνιο Ταγιάννη. Είπε ο Αντώνιο Ταγιάννη ότι οι γυναίκες λέει, που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Το ρώτησαν, λέει, σε ένα συνέδριο για τις συμβουλές που θα έδινε στο γιο του για το ποια γυναίκα να παντρευτεί. Πω, από και ερώτηση κι αυτή, τι ερώτηση. Πώς λένε, σέντρα σουτ. Ο Ταγιάννη απάντησε τότε ότι παρότι μπορεί να είναι ωραίο να παντρευτεί κανείς μια λαμπερή γυναίκα, μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να πατά. Πω πω, μεσαίωνας αλέρτ. Πρόσθεσε, αυτό τον κάνανε αντιπρόεδρο. Πρόσθεσε ότι θα συμβούλευε το γιο του να παντρευτεί μια λιγότερο εντυπωσιακή και μια πιο αξιόπιστη γυναίκα, η οποία θα είναι, να το πω με ιταλική προφορά, θα είναι καλή μητέρα, μάμα, και θα μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με το γάμο της, εκείνη που ίσως φορά φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες. Εντάξει, δεν είπε αυτές που φοράνε μακριές, είπε αυτές που φοράνε λίγο πιο μακριές από τις άλλες. Τέλος πάντων, έγινε χαμός στην Ιταλία. Ποστάρουν ήδη ακόμα και πολιτικοί γυναίκες, ποστάρουν φωτογραφία με μίνι. Τώρα σκέφτηκα. Κρίμα που δεν το κάναμε εδώ αυτό. Αλλά και αυτό σεξιστικό πλέον θεωρείται το σχόλιο. Λοιπόν, καλημέρα Θοδωρή. Καλημέρα Αγγελική. Η Νάντια λέει, Βαγγέλη λέει, ο Άδωνης έχει χάσει τον έλεγχο από την αλαζονία και όχι από τις πολλές εμφανίσεις. Παίζει ρόλο και αυτό, ρε εσύ, Νάντια. Άμα είσαι όλη την ώρα στα κανάλια, νομίζω ότι είναι, ξέρεις, είναι το σπίτι σου, αυτό που είπα και πριν.
1: Galaxy 92.

0: 92.
1: Amazing music.
2: Έτσι που λέτε με τις φούστες στην Ιταλία, και φαντάζομαι τώρα στην Ιταλία τώρα αυτό, έτσι, που υποτίθεται ότι είναι και λίγο. Θα μου πεις, δεν είναι και πιο προχωρημένη από εμάς, και αυτή είναι πάρα πολύ έτσι, στη συντηρητική χώρα, γιατί έχει την εκκλησία, έχουν την εκκλησία κτλ. Λοιπόν, ακούσατε προηγουμένως το Μπινελίκι της ημέρας. Από Δευτέρα αλλάζουμε το σύστημα εδώ, και τα δώρα που θα σας δίνουμε με το ξυπνητήρι της ημέρας. Δηλαδή θα παίρνετε τηλέφωνο στο 210-99-59-970 να θα μας πείτε ποιον. Θέλετε να ξυπνήσουμε τη Δευτέρα ή την επόμενη μέρα. Θα παίρνουμε τηλέφωνο λοιπόν. Θα παίρνω εγώ τηλέφωνο αυτόν που θέλετε να ξυπνήσουμε. Θα του λέω καλημέρα, γεια σας. Ο φίλος σας, ο Δημήτρης ή η Μαρία, ξέρω, θέλει να ξυπνήσουμε. Θα σας βρίσκουμε εκεί που θα είστε. Λοιπόν, και θα κερδίσετε βεβαίως δύο πίτσες. Γιατί λίγο είναι αυτό. Βγήκε λίγο Άδωνης τώρα εδώ. Πάρτε τώρα τηλέφωνο 2-10-99-59-970 για να μας πείτε ποιον θέλετε να ξυπνήσουμε τη Δευτέρα. Ποιον φίλο σας, έτσι, μην πάρετε κανέναν άγνωστο. Θα μου πει πώς θα

0: I guess it rains down in Africa. Εδώ δεν βρέχει πάντως ακόμα. Το Κυριακή λέει θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Ακούτε Galaxy 92. Είχαμε πριν από λίγο έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, η οποία ακούστηκε σε όλο το κέντρο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο τέτοιο feedback. Να μας στείλετε ένα μήνυμα εδώ αν είστε στο κέντρο, στο galaxy92.gr. Είναι στην οδό Λυσικράτου, στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη, λέει. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο στην Πλάκα. Και ήταν πάρα πολύ ισχυρή αυτή η έκρηξη. Περισσότερα σε λίγο. Χαρισόπουλα λέει: Ποιος Άδωνης, λέει. Αυτός λέει: Αποτελεί την απόλυτη παρακμή της πολιτικής για τις Νέες Δημοκρατίες. Πολύ light η κριτική σου. Κύριε. Κύριε Ανώνυμε.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Let's go get married.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπικά.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
6: Galaxy 92.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Galaxy στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Προβάδισμα 14,4 μονάδες για τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση που βγάζει εκτός βουλής τον ΣΥΡΙΖΑ και 8 κόμμα την Ελπίδα για Δημοκρατία. Οι αναλυτές επισημαίνουν πάντως ότι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού θα έβγαινε πρώτο αν οι εκλογές διεξάγονταν με το σύστημα της κβαντικής αναλογικής. Γυαλιά εικονικής πραγματικότητας λανσάρει η Μέτα του Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Φορώντας τα, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα μπορεί να βλέπει το μισθό των Ελλήνων να φτάνει για το μήνα. Ρώσος δημοσιογράφος ρώτησε τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι αν θα πάει στη Μόσχα να δει τον Πούτιν και απάντησε: μόνο πάρω σε πύραυλο. Αν όντως εκτοξευτεί με πύραυλο ο Ουκρανός πρόεδρος, μπορεί να έχει και συνάντηση στους εθέρες με τις τιμές του αργού πετρελαίου. Παπάς έκλεψε την παράσταση στον αγιασμό του Παναργιακού εκτελώντας πέναλτι. Το πέναλτι δόθηκε επειδή ο Θεός είχε βάλει το χέρι του.

0: Σουηδία γίναμε, κυρία μου. Cardigans από τη Σουηδία. Love Full στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Καλή αρχή Σαββατοκύριακου. Τι ευχή είναι αυτή τώρα, έχουμε γίνει έπλεο. Καλό από καλό καιρό. Καλή αρχή Σαββατοκύριακου. Καλό πουστικού. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι εδώ μέχρι τις 10 χωρίς καφέ σήμερα. Επιλογή μου, εντάξει. My body, my choice. Δημήτρη μου, σου ζητώ συγγνώμη, δεν είδα το όνομά σου προηγουμένως ότι είχε στείλει μαζί με το μήνυμα. Έκανα πλάκα προφανώς ως Άδωνης. Έτσι, στο λέω για να το προεξοφλήσουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Οπα, τώρα πάμε. Θα πάμε, θα πάμε. Δεν θα πάμε, όχι. Θα πάμε, ναι.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Γίνεται σήμερα. Κάτι γίνει. Λοιπόν, παιδιά, σε έχω ευχάριστα και δυσάρεστα. Τα ευχάριστα είναι ότι στην Αττική σήμερα αναμένονται μόνο παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Θερμοκρασία 16 με 24 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι με 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Αυτά είναι το ευχάριστο. Δεν θα βρέξει σήμερα. Το δυσάρεστο είναι ότι τελικά θα βρέξει και αύριο. Νομίζω ότι είναι μόνο την Κυριακή, αλλά δίνει και αύριο βροχές από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω, Κυριακή θα είναι μόνο πολύ νωρίς το πρωί βροχερή. Μετά δηλαδή θα σιάξει ο καιρός. Άρα αύριο είναι η μέρα της ομπρέλα, Σάββατο. Σήμερα το απολαμβάνουμε αυτό το, την ανοβρία, ας πούμε. Λοιπόν, μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram μας. Κάντε follow στο galaxy92fm και στο δικό μου V. Χαρισόπουλος. Μου στέλνετε και μηνύματα εκεί. VH γράφετε, μας στέλνετε τα πάντα. Εδώ λέει, μας στέλνει ο Γιώργος, λέει: Βαγγέλη, αυτό με το σκουπιδιάρικο λέει που το πρόλαβε. Εγώ λέει δεν το πρόλαβα και έφαγα όλη την κίνηση μετά. Παιδιά, τι είναι αυτό πάλι? Εντάξει, έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βίντεο ο Ατζαράκης, ο Διονύσης που λέει. Που κάνει αυτό το. Που σατυρίζει αυτό το πράγμα που κάθε φορά που κολλάμε πίσω από σκουπιδιάρικο λέμε: Μα τώρα βρήκατε ρε παιδιά! Και δείχνει τον Ατζαράκη να το λέει σε όλες τις ώρες. 9 το πρωί, 11 το βράδυ. Μα τώρα βρήκατε ρε παιδιά! Πολύ δύσκολο επάγγελμα. Τα φιλιά μου στους εργαζόμενους στα απορριμματοφόρα που κάνουν μία από τις πιο σημαντικές και τις πιο δύσκολες δουλειές στον κόσμο. Και δεν νομίζω να αμείβονται όσο θα έπρεπε.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Και έχω μια πρόταση να κάνω, ρηξικέλευθη όπως κάθε φορά. Θέλω, πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή να όλοι αυτοί που λένε, που γκρινιάζουν, και εγώ και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όλοι εμείς που γκρινιάζουμε για τη δουλειά μας, να μας βάζουν μια βδομάδα το χρόνο να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δούλεψε μια βδομάδα σε απορριμματοφόρα και μετά έλα γκρίνιαξε για τη δουλειά σου. Εκεί σε θέλω κάβουρα. Σαν στρατό, ένα σαν θητεία, ρε παιδί μου, κοινωνική. Να δείτε, βοηθά την κοινωνία να πα μαζεύει τα σκουπίδια. Α, όχι, ε. Το φαντάστηκα.

0: Αχ, ο Παναγιώτης λέει, άντε λίγο λιακάδα ακόμα σήμερα, όπως είπες, όπως λέει, γράφουν στα Instagram, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Στο στρατό λένε ποιος θέλει να πάει στο πλοίο της αγάπης. Είπαν όλοι, εγώ τελικά ήταν απορριμματοφόρο. Ναι. Μπράβο, το πλοίο της αγάπης. Σωστά, έτσι ήταν ο κωδικός. Γιατί στο στρατό έχουμε διάφορους κωδικούς. Είχαμε, εν πάση περιπτώσει. Όταν λέγαμε το πλοίο της αγάπης, ήταν το απορριμματοφόρο του στρατού. Σωστός. Πάντως για μένα, λέει, εδώ η χειρότερη ώρα να κυκλοφορήσει είναι εκεί κάπου πριν χτυπήσει το κουδούνι στο σχολείο και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και παντού. Εντάξει τώρα, λέει, πετάγονται παντού παιδάκια με γονείς, σχολικά μεγάλα παιδιά, μικρά παιδιά και όχι απλά σε γρήγορο, σε κομάντο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είναι δύσκολη ώρα όντως. Τουλάχιστον κοιμάστε λίγο παραπάνω. Εγώ που δεν έχω αυτό το πρόβλημα και ξυπνάω με τους. Πώς το λένε, με τα κοκόρια, τι να πω. Δεν ξέρω αν είδατε First Dates. Είχε ένα ζευγάρι το οποίο τα βρήκε. Γιατί συνήθως ξέρετε τώρα τα περισσότερα είναι fail. Αλλά αυτό το ζευγάρι τα βρήκε, αλλά ήταν λίγο. Ήταν λίγο ήου, αυτοί ταΐζονταν μεταξύ τους. Το πρώτο ραντεβού να ταΐζεσαι με τον άλλον, το βάζεις στο στόμα. Με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, έπαιρνε ο άλλος, τους είχαν φέρει προσούτο κομμένο, προσούτο κρούντο, σε ένα πιάτο, σαν ορεκτικό. Και αυτοί δεν το κόβανε καν, το παίρνανε όλο, το έπαιρνε αυτός με το πιρούνι και το έδινε στο στόμα, σηκωνότανε κιόλας, έγερνε πάνω στο τραπέζι, είχε και γραβάτα κιόλας, θα έπεφτε μέσα στις σαλάτες και στα κρέατα και πήγαινε, το έδινε το προσούτο στο στόμα και μετά αυτή για να το ανταποδώσει σηκωνόταν και τον τάιζε και αυτή. Στο πρώτο ραντεβού, κάτσε αγάπη μου λίγο, συγκρατήσου πια, τόσα ραντεβού έχεις να τον τάιζε στο στόμα, το προσούτο μπαμ, καταρχάς ξέρεις πόσο κάνει αυτό που του βάλε στο στόμα με τη μία, ε? Έχεις ρωτήσει πόσα ευρώ κάνει το κιλό το προσούτο? Κάτσε λίγο να πούμε. Ξοδεύεις και το Σταρ. Το Σταρ θα έδωσε εκεί να το κόβεις λίγο έτσι. Τσιμπολόγημα, όχι αϊντά, όλα μέσα. Λοιπόν, πάντως το ζευγάρι πέρασε καλά. Δεν ήταν από αυτά που πάνε και λένε μετά. Που παίρνει άλλη στην τουαλέτα τηλέφωνο, παίρνει τη φίλη της και λέει: Έλα, καλά. Είναι απαράδεκτος. Μιλάμε τρελόμπαζο, έτσι. Για ποια με περάσανε. Αυτό που σε προξενεύουν πάντα και νομίζεις πάντα ότι είσαι πολύ καλύτερος από αυτόν που σε προξενεύουν. Έλα ρε Βαγγέλη, λέει, και εμείς 2 μέρες σεμινάριο να λουφάρουν και θα μας το βγάλεις από τη μύτη, γκρινιάρη. Δεν κατάλαβα τίποτα. Και εμείς 2 μέρες σεμινάριο να λουφάρουν. Ποιος, εσύ έχεις σεμινάριο να λουφάρεις? Διευκρίνησε εδώ στο galaxy92.gr, παρακαλώ αμέσως. Ποιος είσαι, τι κάνεις, γιατί το λες όλο αυτό?
1: Ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά το πρωί της Δευτέρας με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
2: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και

0: τις αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλίου Πολύ, omasushibar.gr.

Η Debbie Harry με τους Blondie. Αυτό είναι το Heart of Glass στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Είστε στον Galaxy, όπως ακούστε. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και τα μηνύματά σας τα περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram. V Χαρισόπουλος VH στο spelling. Έχουμε νεότερα από την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Έχουμε ένα τραυματία και υπάρχουν αναφορές για κάποιον που έχει εγκλωβιστεί. Τώρα δεν είναι σίγουρο αυτό, είναι πληροφορίες. Μιλάμε για μια έκρηξη, ένα θόρυβο, εν πάση περιπτώσει. Θόρυβο, δεν ξέρω αν είναι έκρηξη, οφείλεται σε κάποια έκρηξη υλικού ή αν ήταν απλά ο θόρυβος από την κατάρρευση. Κατέρευσε ολόκληρο, λέει, κτίριο στην Πλάκα, στην Οδόληση Κράτους. Αν είστε στο κέντρο και έχετε κάποια πληροφορία, μπορείτε να μας στείλετε και εσείς στο galaxy92.gr να μας το πείτε. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, από εδώ είναι λίγο δύσκολο να το διαπιστώσουμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω τι γίνεται τελευταία με τα κτίρια. Μια ιστορία στα Πετράλωνα. Που είχαμε εκεί τις εργασίες ανακαίνησης, που έπεσε το κτίριο. Μία αυτό με την Κυψέλη, με το τσιμέντο και το μετρό και τα τέτοια. Μία στην Πλάκα, εντάξει, πιθανά, όλα αυτά έχουν είναι άσχετα μεταξύ τους μάλλον, αλλά θέλω να πω ότι κάτι γίνεται με τα κτίρια, ρε παιδί μου, τελευταία. Πολύ, πολύ ανησυχητικό αυτό. Λίγο πριν τις 8 το πρωί, σε διόρροφο κτίριο, παραλαμβάνω στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Έχω όμως και κάποια ευχάριστα να σας πω. Να σας πω ότι 30 Σεπτεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, σε λίγο θα πληρώνουμε 3 ευρώ τη βενζίνη. Το λέμε για πλάκα, αλλά ανακοινώνονται οι νέες αποφάσεις ανάλογα με τις τιμές, από ό,τι λένε εδώ, και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει την 1η Οκτωβρίου, την επόμενη ημέρα δηλαδή. Η πίεση είναι ήδη πολύ μεγάλη στο ντίζελ. Αυτό είναι το φοβερό. Το λέγαμε και προχθές, νομίζω, ότι ενώ, ρε παιδί μου, λες να βάλω ένα αυτοκίνητο με πετρέλαιο για να καίω λιγότερο, αυξήθηκε το ντίζελ περισσότερο. Και θα υπάρξει στήριξη στο ντίζελ, από ό,τι λένε, στα μέτρα της κυβέρνησης. Δηλαδή θα υπάρξει επιδότηση για αυτούς που βάζουν ντίζελ κίνησης, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είπαμε. Οπότε μην πολύ βιάζεστε για χειμώνα, και ακόμα και εγώ που είμαι χειμωνάκιας, λέω καλά είμαστε τώρα. Μια χαρά, που να. Άμα αρχίζουμε να καίμε από τώρα, καληνύχτα. Galaxy 90.

0: Η Λετωνή Brainstorm, παρακαλώ, Λετωνή Brainstorm με το Maybe στον Galaxy Interview. Νομίζω ότι είχαν πάει και στην Eurovision κάποια στιγμή αυτή, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, είστε στον Galaxy και η ώρα είναι 8 και 28, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε στην Αττική Οδό τα πράγματα σοβαρεύουν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από λεωφόρο Δημοκρατίας, από λεωφόρο Χασιάς μάλλον, μέχρι την λεωφόρο Κίμης. Πολύ δύσκολα τα πράγματα με μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα από τον Γέρακα μέχρι την έξοδο λεωφόρου Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα ιδιαίτερα στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο μεταξύ Πανόρμου και Φάρου Ψυχικού. Η κάθοδος δυσκολεύει πάρα πολύ πριν την συμβολή με Καποδιστρίου. Κάπως καλύτερη Μεσογείων. Στο κέντρο με τα γνωστά προβλήματα σε σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Η Συγκρού πυγμένη από το Νέο Κόσμο και πάνω στην άνοδο. Η κάθοδος είναι μια χαρά. Προσέξτε τον περιφερειακό μετά την Ηλιούπολη μέχρι τον Βύρονα. Και στην παραλιακή το δυσκολότερο σημείο είναι από την λεωφόρο Συγκρού μέχρι τον Πειραιά, στο ρεύμα, ναι, προς Πειραιά δηλαδή, ειδικά κάτω από τα τούνελ. Όλες οι χώρες έχουν πάρει, λέει, μέτρα για τα καύσιμα. Εμείς στις 30 Σεπτέμβρη και να δούμε τι θα δώσει ο πολυχρονωμένος μας Βεζίρης και να προσκυνήσουμε την αγιότητά του. Καλημέρα από Δημήτρη. Δεν έχεις και άδικο. Δεν έχεις και άδικο, ναι. Και έχεις τους άλλους να λένε για τις φορολογίες των δηληστηρίων να καταγγέλνουν, να κριτικάνουν τα μέτρα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Περάμε σε διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το Διακρότημα. Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 97 το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερα στο διακρότημα.gr. Τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Για να λάβετε μέρος, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε για τη συνέχεια. Gloria Gaynor, Mojo και 10,000 Maniacs.
1: Galaxy 92.
0: Και βεβαίως Maggie Riley πρώτα απ' όλα.

0: Μάγκη Ράιλι στο Every Time We Touch στον Galaxy 92. Αύριο έχουμε την Άννα Βύση στο ΆΚΑ σε μια συναυλία πολύ αναμενόμενη με ένα show που υπολογίζεται ότι κόστησε 5 εκατομμύρια ευρώ, λένε εδώ. Αν και κάποιοι το υπολογίζουν, λέει στα 7. Θα έχει, να σας πω καταρχάς το σημαντικότερο, ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Δηλαδή έχει γίνει sold out, μιλάμε για 95.000 θεατές. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει με τη Βύση. Τσεκάρετε βέβαια, ποτέ δεν ξέρετε τώρα, ξαμπείτε στα site, αλλά εδώ λέει ότι είναι, λέει, sold out 95.000 και λέει ότι δεν θα έχει εισιτήρια ούτε εκεί. Δηλαδή στο χώρο του ΆΚΑ δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια, αλλά μόνο χώροι εξυπηρέτησης κοινού. Οι πύλες θα ανοίξουν στις 6, αν δεν κρατιέστε, είστε βυσικοί μέχρι κόκαλο. Θα τρέξετε να πιάσετε την θέση στην αρένα, όπου έμαθα ότι στην αρένα είναι πιο ακριβά από τις θέσεις. Συγγνώμη που γελάω, απλά για μένα που είμαι και λίγο υπερήλικας, θέλω να πω, στις θέσεις και πάλι στις θέσεις. Θα έχει νέο κιθαρίστα, θα έχει, λέει, και την τελευταία κιθαρίστρια του Michael Jackson. Έχει μια σκηνή 360, αυτό τώρα το εκνευριστικό που κάθονται στη μέση και τραγουδάνε, το οποίο βέβαια βλέπει ο κόσμος, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα της σκηνής που... Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και κανονική και 360, μην σας πάρω στο λαιμό μου. Πάντως είναι ασύλληπτο αυτό, αξίζουν συγχαρητήρια στη Βύση και στους διοργανωτές της, διότι να κάνεις τις μεγάλες συναυλίες sold out και back to back σχεδόν κάθε χρόνο είναι φοβερό. Η προπόληση λοιπόν έχει ολοκληρωθεί. Καλά περάσετε. Βεβαίως, εμείς περιμένουμε άλλη συναυλία. Περιμένουμε τους Κλιμάν, τον αγαπημένο στον ελληνικό κοινό, τον καθηλωτικό ερμηνευτή του Μόνα Μουρ, που γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας. Μας περιμένει την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, αυτή την Τρίτη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, για μια και μοναδική συναυλία με τίτλο Ένα πιάνο, μία φωνή. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Για διπλές προσκλήσεις μπαίνετε στο λογαριασμό μας στο Instagram, Galaxy92FM, μας κάνετε follow και εκεί μαθαίνετε τι και πώς. Σας περιμένει μια μοναδική μουσική βραδιά.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
7: Ίσα προλαβαίνετε, αλλά επειδή εγώ είμαι καλό παιδί, τώρα θα σας δώσω δύο διπλές προσκλήσεις. Ο τέταρτος και ο πέμπτος που θα με κάνει follow στο Instagram στο V Χαρισόπουλος VH. Καλό παιδί, τώρα θα σας δώσω δύο διπλές προσκλήσεις. Ο τέταρτος και ο πέμπτος που θα με κάνει follow στο Instagram στο V Χαρισόπουλος

0: Έχουμε τους νικητές. Βασικά είναι νικήτριες. Είναι δύο του διαγωνισμού για το stand-up comedy του Μιλούντος. Η Χρυσάνθη Λουδάρου και η Τζο Κοσμά κέρδισαν τις προσκλήσεις. Είναι διπλές κορίτσια. Μπαίνετε στο θεατράλε. Γεια σας, είμαι η Τάδε. Η Χρυσάνθη, η Τζο, Λουδάρου, Κοσμά. Και είστε με ένα άτομο ακόμα. Μ' άρεσε το περιγράφω, λες και δεν μπορείτε να το κάνετε. Τι το ξέρετε. Λοιπόν, μπαίνετε, καλησπέρα. Έχουμε μια διπλή πρόσκληση και μπαίνετε και κάθεστε. Λοιπόν, αυτά σε 9 Οκτωβρίου. Σας περιμένω στην πρεμιέρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σοβαρά, παιδιά. Έχουν βρει έναν 16χρονο στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω είναι, ο οποίος λέει, θυμάται τα πάντα. Τα πάντα από την παιδική του ηλικία. 16 χρονών το παιδί μπορεί να ανακαλεί με εντυπωσιακή ακρίβεια ημερομηνίες και περιστατικά της προσωπικής του ζωής. Η εξαιρετική του μνήμη, λέει, κίνησε τον ενδιαφέρον επιστημόνων, οι οποίοι μελέτησαν την περίπτωσή του και διαπίστωσαν κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Οι αναμνήσεις του παρελθόντος εμφανίζονται πολύ συχνά στο μυαλό του αυθόρμητα, χωρίς καν να προσπαθεί να θυμηθεί. Δηλαδή, εκεί που κάθεται, λέει, όταν ήμουν τριών, θυμάμαι τότε που καθόμασταν στο μπαλκόνι και μου είχε πει ο πατέρας μου. Το οποίο είναι και λίγο ενοχλητικό αυτό, έτσι, δηλαδή να θυμάσαι τα πράγματα με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και όσο καλή μνήμη και να έχει ο νεαρός, δεν μπορεί με τίποτα να κερδίσει γυναίκα σε καυγά. Διότι η γυναίκα σε καυγά πάντα θυμάται τα πάντα. Θυμάσαι τότε, όχι, τότε που μου είχες πει ότι αυτό και τα λοιπά. Τότε που μου είχες πει ότι δεν σου αρέσει το φόρεμά μου, πώς δεν το θυμάμαι τώρα, πλάκα μου κάνεις. Εκεί, παιδιά, αυτός ο 16χρονος είναι γατάκι μπροστά στις γυναίκες αυτές, διότι είναι ο μοναδικός αγώνας στον οποίο είμαστε πάντα knockout. Εκεί οι αναμνήσεις μας εγκαταλείπουν εμάς τους άντρες.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα

0: από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Μια ανατριχιαστική βερσιόν του Because the Night από τους 10,000 Maniacs και την φοβερή φωνή της Natalie Merchant. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πρωτοτραγουδήθηκε από την Patti Smith, αλλά το έχει γράψει ο Bruce Springsteen, ο οποίος είχε γενέθλια νομίζω χθες. Έχει γράψει ο Boss, ίσως τα καλύτερα τραγούδια που τα έχει δώσει σε άλλους. Κακία. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω μας δουλεύουνε. Έβλεπα αυτό με τον Τραμπ και τον Xi Jinping. Ο οποίος Xi Jinping, που πήγε ο πρόεδρος της Κίνας, που πήγε στην Αμερική, παιδιά, έχει αυτό το βλέμμα. Δεν είναι. Παιδί μου, δεν είναι λίγο σαν να βαριέται. Δεν ξέρω. Είναι λίγο σαν κάτι θιές που έχουμε σε κάτι τραπέζια στο χωριό το Πάσχα που κάθονται σε μια γωνιά και έχουν λίγο κουραστεί, λίγο γλαρώσει από το αρνί. Και είναι λίγο έτσι, το ψιλοπαίρνουν λιγάκι και του μιλάει ο Τραμπ συνέχεια. Ο Τραμπ είναι λες και θέλει να ρίξει γυναίκα. Τέτοιο φλερτ και τέτοια χαρά. Και το αεροπλάνο να πετάνε, να χαιρετάει με τα γάντια του, τα δερμάτινα, να τις λέει τις Μελάνιας, έλα από εδώ, δίπλα μου κάτσε. Και ο Xi Jinping εκεί σαν την Μπάμπο, κάθεται έτσι λίγο αυτό και από πίσω η κινέζικη μηχανή δουλεύει. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν τόση εκστρατεία γοητείας του Xi Jinping από τον Donald Trump. Ο Donald Trump την Κίνα μας την έχει παρουσιάσει σαν τον σατανά του κόσμου, ας πούμε. Αυτό και Κίνα, πρέπει να περάσουμε την Κίνα, να τη σκίσουμε την Κίνα. Μας έχει αυτοδασμούς στην Κίνα. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος επανέφερε τους δασμούς στην παγκόσμια οικονομία. Και στο δείπνο αυτό που παρέφεσε προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου, βρίσκονταν όλα τα κεφάλια εκεί. Ζάκερμπεργκ, ο επικεφαλής της Microsoft, ο Cook της Apple. Ποιος άλλος ήταν, όλοι αυτοί των μεγάλων εταιριών. Το Musk νομίζω δεν είδα. Μπορεί να έκανα λάθος εγώ, αλλά όλοι με παπηγιόν και black tie, εκτός από τον επικεφαλής της Nvidia που φόρεσε γραβάτα. Έπαθε τσίπρα αυτός, ήθελα να το παίξει πιο αλάνι. Εγώ τσίπρα σε μια φορά έβαλε γραβάτα τότε που ανακοίνωσε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Πώς πάνε ορισμένοι και βάζουν μόνο στο γάμο τους, έτσι ο Τσίπρας. Που τον έχω να μην φόρεσε ούτε στο γάμο του γραβάτα.

0: You can hardly love Phil Collins λίγο πριν τις 9 εδώ. Μου στέλνει κάτι μηνύματα όμως. Λέει, έβλεπα λέει το μπλε ώρες στο Sky. Πώς γίνεται λέει ένα rover SUV να χτυπά δέντρο χωρίς φρένα λέει και να μην ανοίγουν οι αερόσακοι. Λέει φάλου του σκηνοθέτη. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά. Πάντως γίνεται σφαγή το βράδυ, παιδιά, στο prime time. Γίνεται χαμός. Δηλαδή έχει serial. Έβλεπα χτες, είχε το camping στο Mega. Είχε το μπλε ώρες στο Sky. Είχε την πρεμιέρα στον Αντένα. Το κρίνω. Γίνεται της κακομοίρας. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Galaxy με τα καλύτερα τραγούδια. Και βεβαίως με τις
1: διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπικά.

0: αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
2: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
2: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
7: Galaxy 92.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 παρά 1. Είστε στο Galaxy 92 και ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Διαφημιστική αναφορά, ερώτηση της ημέρας. Τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ισχυρή συγκόλληση χωρίς καρφιά και βίδες? Η απάντηση είναι Mammut Glutis Bostik με ισχυρή αρχική συγκράτηση και δυνατότητα εφαρμογή σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για δεκάδες εφαρμογές στο σπίτι, στο εξοχικό ή στο εργαστήριο. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammut μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα όπως τηλεοράση Samsung QLED 65 ιντσών και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Περισσότερα στο mammutglue.mastorematta.gr. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
7: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
8: Σήμερα, φίλοι μου, καλή μου φίλη, στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Σας θυμίζω ότι αύριο θα βρέχει από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το βράδυ και την Κυριακή μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Γιάννης μου στέλνει μήνυμα, λέει: πολύ ωραίος ο Τραμπ με το smoking. Ναι, του πάνε αυτά, είναι το στοιχείο του. Βέβαια. Χριστάρα, καλημέρα στην Τρίπολη. Τριπολάρα θα παίξουμε και θα γίνει, φίλε. Θα κανονίσει τίποτα.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο στον οποίο εμπιστευόμαστε το κινητό μας για να μας βγάλει κάποιες φωτογραφίες, αλλά επειδή είναι boomer της κακιάς ώρας, αντί να πατήσει τη φωτογραφία, πατάει το βίντεο. Και χωρίς να το τσεκάρει. Και λες, βγήκα καλά, σου λέει μια χαρά, σε έχω μέσα. Ανθρωπάκι μέσα, που έλεγε και ένας οπερατέρ που είχαμε στον Α. Είσαι σίγουρος να βγάλουμε άλλη μια? Όχι, ρε, σε έχω τραβήξει πολλές φορές. Και στο σε έχω τραβήξει πολλές φορές εννοεί ότι έχει πατήσει το κουμπάκι του βίντεο πολλές φορές. Που σημαίνει ότι αυτό θα έχεις πάρα πολλά freeze frame. Θα έχεις να κινείσαι για ένα δεύτερο, μετά είναι stop, μετά ξανά. Θα έχεις ένα διακεκομένο βίντεο. Όλοι το έχουμε πάθει αυτό και συνήθως συμβαίνει τη χειρότερη στιγμή. Όταν είσαι, δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εκδρομή σε κάποια σημαντική εκδρομή. Είσαι πάνω στο Σινικό τείχος ή μπροστά στον πύργο του Άιφελ ή ξέρω εγώ, είστε σε ένα ονειρικό ταξίδι με την κοπέλα σου, με τη μέλουσα σύζυγό σου, θες να κάνεις πρόταση γάμου και εμφανίζεται ένας άγνωστος εκεί, το από τον οποίο ζητάς, βέβαια εκεί πέρα πρέπει να είσαι οργανωμένος τώρα, άμα πας να κάνεις πρόταση γάμου πρέπει να έχεις selfie stick και τα συναφή, αλλά πες ότι δεν είσαι και λες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα μας βγάλετε μια φωτογραφία, please, could you take a photo of us? Βγάζει ο άλλος και τραβάει βίντεο. Αυτό λοιπόν είναι ο boomer, ο οποίος κάνει και άλλα τέτοια λάθη και φανταστείτε, μαντέψτε ποιος είναι αυτός ο boomer. Είναι αυτός που σας μιλάει.
2: Galaxy 92.
1: La tortura!

0: Τα ειδόνια από την Αυστραλία, οι Bee Gees, τον Galaxy 92. Τα ειδόνια ξανασμίξανε. How deep is your love, θεϊκό, αθάνατο τραγούδι και αυτό. Η Σύση Χριστίδου δεν είναι από την Αυστραλία, ούτε είναι αθάνατη, κανείς μας δεν είναι άλλωστε. Μόνο τα τραγούδια. Τα πρώτα χρόνια, λέει, στεναχωριό μου έκλαιγα, με έπιανε το παράπονο με τις κριτικές όταν είχε ξεκινήσει τηλεόραση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Σύση Χριστίδου όταν ξεκίνησε τηλεόραση δεν είχε καμία σχέση, δεν είχε καμία σχέση με την Σύση Χριστίδου που είναι σήμερα, που είναι μια ολοκληρωμένη παρουσιάστρια με ικανότητες να κουμαντάρει θέματα από τη σκληρή επικαιρότητα μέχρι showbiz και να κάνει πλάκα κτλ. Εξάλλου φάνηκε η αξία της με την προαγωγή της ουσιαστικά σε καθημερινή παρουσιάστρια. Το περίεργο είναι, βασικά λέει ότι δεν υφίσταται καθολική αποδοχή και αυτό είναι εντάξει, να σας πω και κάτι, υπάρχουν άνθρωποι των οποίων οι αξίες είναι τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες από τις δικές μου που η αποδοχή τους θα με προβλημάτιζε. Και στην αρχή είχε φάει πολύ κράξιμο. Να σας πω εγώ τι άκουγα εγώ όταν ήρθα στον Galaxy. Τι μηνύματα μου στέλνανε οι παλιοί ακροατές. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μου κάνει εντύπωση που τότε, βέβαια τότε ήταν μικρότερη, γι' αυτό την πείραζαν και ήταν αύγαλτη στο επάγγελμα και την πείραζαν περισσότερο οι κριτικές, οι οποίες όμως ήταν λιγότερες. Θέλω να πω τότε υπήρχαν τηλεκριτικοί. Τώρα τηλεκριτικοί έχουν αφομοιωθεί από τις εκπομπές. Δηλαδή, τρεις-τέσσερις γνωστοί τηλεκριτικοί έχουν γίνει μέλη πάνελ. Δεν έχουν την ίδια αντικειμενικότητα που είχαν παλιά. Δηλαδή, ας πούμε, ένας τηλεκριτικός που δουλεύει σε ένα πάνελ του Α, του Αντένα, του Μέγκα, του Sky, τα πω όλα τώρα, μην υπάρχει του Star, μην παρεξηγηθώ, δεν μπορεί να πει κακή κουβέντα για ένα σύριαλ του Α, του Μέγκα, του Αντένα, του Star, του Sky στο κανάλι. Δηλαδή, τι να βγει να πει, να θάψει το σύριαλ. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε οι τηλεκριτικοί τελειώσαν από τη στιγμή που μπήκανε στα πάνελ. Τώρα έχουν μείνει βέβαια κάποιοι εκτός, οι οποίοι δεν έχουν βέβαια έντυπα να γράψουν. Δεν υπάρχουν, εφημερίδες όπως παλιά. Οι καθημερινές δεν τις διαβάζει κανένας πλέον. Ας πούμε, έχει μείνει Γκόλεμα να τις παίρνουν κάποια συνέντευξη για να λέει, η οποία Γκόλεμα έχει μείνει και λίγο κάποια χρόνια πίσω, ας πούμε, στις αντιλήψεις και στην αισθητική της τηλεόρασης. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν την αγγίζουν τη Χριστίδου περισσότερο τα σχόλια που γράφονται από τον κόσμο, γιατί παλιά δεν υπήρχαν social. Τώρα, ας πούμε, κάθε μουρλοκακομύρης μπαίνει μέσα στο Twitter και γράφει φοβερές κακίες που μπροστά τους οχριούν τα αρνητικά σχόλια των κριτικών. Βέβαια, θα μου πεις ότι άλλο να στο λέει Γκόλεμα και ο, ξέρω εγώ ποιος είναι ο τηλεκριτικός, η Αφροδίτη Γραμμέλη, και άλλο να στο λέει ο Μάκης από τη Δραπετσόνα ή από την Κηφισιά ή από το Ελληνικό. Έχει αυτό τη σημασία του, ενώ έχει αυτό το κύρος του και τη διαφορά του. Αλλά είναι χιλιάδες τα μηνύματα. Δηλαδή, το κράξιμο που τρώω στο Twitter και στο Facebook και σε όλα αυτά είναι δυσανάλογο, ας πούμε.
1: Galaxy 92.
0: Γεια σου Γιώργο από τα Μεστά Χίου, το κέντρο του κόσμου, όπως λες.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης

0: υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Πού σε ρε σκυλέ? Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα. Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ναι, σήμερα η μέρα κάτι έχει, δεν ξέρω, δεν ξεκινήσαμε καλά. Μία το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, μία τώρα έχουμε λέει φωτιά σε φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου με 29 επιβαίνοντες. Είναι μια Παρασκευή περίεργη, εν πάση περιπτώσει, για περισσότερα σε λίγο θα σας πούμε αν μάθουμε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, με συγχωρείτε, να ορίστε και βήχας μαζί. 9:30, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, τα πράγματα όσο περνάει η ώρα χειροτερεύουν όπως είναι γνωστό. Στην Αττική Οδό ισχύει αυτό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι το Δαχτυλίδι τα πράγματα είναι δύσκολα, στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Πεντέλης. Η Κηφισίας κάπως δυσκολεύει στα Σίδερα Χαλανδρίου, στην Άνοδο και στο Φάρο Ψυχικού. Η Αλεξάνδρα έχει πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς Κηφισίας, στο κέντρο στα δύο Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου και δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα γενικότερα. Η Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, η Περιφερειακή έχει κάπως εξομαλυνθεί, δεν έχει το πρόβλημα που είχε νωρίτερα. Ο Κηφισός με μεγαλύτερο πρόβλημα στην άνοδο, από χαμηλά όμως, από την Πέτρου Ράλι μέχρι να φτάσετε Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια. Και η Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη Συγκρού μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά. Αυτά με την κίνηση. Κορίτσια, έχω μια άσχημη είδηση και άλλη άσχημη είδηση. Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ. Ή Νταβίντ, όπως το λένε οι Ιταλοί, ξέρω εγώ, Ιταλοί, Ευρωπαίοι. Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Δεν δείχνει πολύ χαρούμενος για το γάμο, εκτός αν είναι φωτογραφία από άλλη. Μάλλον δεν είναι από το γάμο φωτογραφία. Αλλά αυτός γενικά είναι λίγο έτσι, είναι λίγο σαν άγαλμα. Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ λοιπόν και η Ντόβ Κάμερον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Α, το όνειρο κάθε Ελληνίδας να παντρευτεί στην Τοσκάνη. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε δημαρχείο στη Βαλ Ντόρτσια. Με την ηθοποιό και τραγουδίστρια να επιλέγει για την τελετή ένα κομψό κοστούμι λευκό Βαλεντίνο με κάπα. Από την άλλη, ο Νταμιάνο επέλεξε ένα ολόλευκο σταυρωτό κουστούμι καβάλι, το οποίο συνδύασε με ανοιχτό πουκάμισο, χωρίς γραβάτα, εννοείται, άλλος Τσίπρας από εδώ, και μια μεταξωτή εσάρπα. Αφού μ' αρέσει που σύγκρινα τον Νταμιάνο Ντέιβιντ με τον Τσίπρα. Αφού ανακηρύχθηκαν σύζυγοι, οι ενώνυμφοι αντάλλαξαν ένα φιλί στα σκαλιά του Δημαρχείου, παρουσία συγγενών και φίλων που τους έρυναν με κομφετή. Ούτε πυρομαχικά, ούτε βεγγαλικά, ούτε ρατατάτ Σκαλάσνικοφ που βλέπουμε εδώ, ούτε πόλεμος. Κανονικός γάμος, ωραίος, ρομαντικός με το φιλί του και κομφετή. Τέλος. Κομφετή. Όχι, αυτό που έχετε κάνει τους γάμους εδώ, λες και βγαίνει ο Ολυμπιακός σε μάτς του Champions League. Που βγαίνουν και άλλοι οι κάφροι φίλοι του γαμπρού που κάνουν. Ω, Βαγγέλης, χαλάρωσε. Γάμος είναι. Ηρέμησε λίγο. Μα έχω άδικο. Νταμιάνο, πες μου.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Καλώς τη.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Okay. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
11: Galaxy 92.
1: Amazing music.

απίστευτη τραγουδάρα είναι αυτή. Ζακ Σαβορέτη, Love is on the line στον Galaxy 92. Θες να το βάλεις λούπα ρε παιδί μου. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Θυμάστε κάποτε που κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς τουρίστες που έρχονταν με την κάλτσα και το πέδιλο και το σανδάλι? Τώρα είναι μόδα. Πέρα το γεγονός από τους φασαίους που κυκλοφορούν εκεί, πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτη, Κυψέλη, Φωκίωνος και στο κέντρο, πλέον λέει, λένε εδώ τα ξένα site ότι είναι, λέει, η κάλτσα και το σανδάλι είναι το απόλυτο it girl trend της σεζόν. Οπότε όλες κορίτσια με σανδάλι το γνωστό, τη γνωστή μάρκα, μην την πω, καλτσούλα άσπρη μάλιστα, άσπρη, την οποία την κοροϊδεύατε όταν τη φορούσαμε εμείς με σκαρπίνι και τζιν και λέγα τι κάγκουρας είναι αυτός, και τώρα είναι η άλλη με σανδαλάκι, καλτσούλα άσπρη, η οποία γράφει, έχει δύο ρακέτες έτσι σε χιαστή και για κάποιο λόγο αντί να γράψει τένις λέει μπάσκετ. Δεν ξέρω γιατί.

0: Και κάπου εδώ με τους Army of Lovers και το My Army of Lovers με την αφεντική σύνθεση, τότε με εκείνη τη φοβερή μελαχρινή τύψη που δεν θυμάμαι το όνομά της. Τελειώνουμε και σήμερα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος κουνάει το μαντίλι. Αύριο δεν τα πούμε, αύριο είναι Σάββατο. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Πήγα να πω αύριο, η δύναμη της συνήθειας. Όχι, Σαββατοκύριακο ξεκινάει. Ακολουθούμε όμως Κοέν πρώτα, βέβαια, η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο, συναρπαστικό, ενδιαφέρον, ήρεμο ταυτόχρονα. Δεν ξέρω να γίνεται. Εγώ σας το εύχομαι. Πολλά φιλιά, σας αφήνω έτσι με τραγουδάρα.
1: Daddy cool.
0: Γεια σας. Like τα λέμε Δευτέρα 6.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Πολλές γυναίκες μετά από χρόνια αφιερωμένα στην οικογένεια ή σε διαφορετικές διαδρομές ζωής σκέφτεστε να επιστρέψετε στην αγορά εργασίας και πιθανά σας διακατέχει μια αμφιβολία. Θα τα καταφέρω? Μήπως έχω μείνει πίσω? Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία ζωής, η ωριμότητα και οι δεξιότητες που έχετε αποκτήσει είναι πολύτιμα εφόδια και το ζητούμενο είναι να τα αξιοποιήσετε με αυτοπεποίθηση. Μερικά βήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτή τη φάση είναι: Νούμερο 1. Αναγνωρίστε τις δεξιότητές σας. Η οργάνωση, η υπευθυνότητα, η διαχείριση ανθρώπων και κρίσεων είναι ικανότητες με μεγάλη αξία στον επαγγελματικό χώρο. Νούμερο 2. Επενδύστε στη μάθηση. Ένα σεμινάριο, μια νέα ψηφιακή δεξιότητα ή μια σύντομη εκπαίδευση μπορούν να βελτιώσουν το βιογραφικό σας και να σας ανοίξουν πόρτες. Νούμερο 3. Αξιοποιήστε το δίκτυό σας. Μιλήστε με φίλους, γνωστούς ή πρώην συνεργάτες. Συχνά οι ευκαιρίες προκύπτουν μέσα από τις γνωριμίες. Και στο νούμερο 4. Αναζητήστε προγράμματα επανένταξης. Μεγάλοι οργανισμοί προσφέρουν ειδικά σεμινάρια για τη φάση που βρίσκεστε. Η επανεκκίνηση δεν είναι πάντα εύκολη, όμως μπορείτε με αυτοπεποίθηση να ξαναγράψετε το επαγγελματικό σας κεφάλαιο. Η ηλικία δεν είναι εμπόδιο. Είναι εμπειρία, σοφία και δύναμη. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι.

0: στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα Μακροζωία και Υγιής Γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσπάθεια.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να...

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Galaxy 92, η καθημερινή ραδιοφωνική σας συνήθεια με λίγα λόγια και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Galaxy 92, ακριβώς στη συχνότητα που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζω
1: omasushibar.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία.

0: Εξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ, στο Galaxy 92, με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210-9959-970.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και

0: στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Καλώστε!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
9: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
8: Τι λένε δηλαδή?
9: Βάλτε μας σπίτι σας.
8: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
0: Galaxy 92.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 11, εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν και θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης

0: ελπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το έχω δει στο σινέμα.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Galaxy 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Μπορούμε οι φαλακροί να, πώς λένε, να μας βγάζουν να παλασσόμεθα από τη θητεία. Όλοι έχουν, όλοι σε αυτή τη ζωή έχουν μια απαλλαγή. Οι έγκυοι παίρνουν άδεια από τη δουλειά. Ο άλλος παίρνει αυτό. Εγώ εμείς οι φαλακροί, γιατί δεν έχουμε ένα benefit. Χάνεις που χάνεις τα μαλλιά σου από το κράνος. Εγώ μια χαρά μαλλί είχα. Ήμουνα κανονικά, είχα μακρύ μαλλί παλιά. Πήγα στο στρατό, έβαλα το κράνος, μου πέσαν όλα. Ο Ιωδένδιας δεν το βλέπετε και αυτός φαλακρός είναι.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: now. You wanna my kind.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπικά.

0: ελπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
7: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακολουθούν 2 ώρες με ρυθμό, στυλ και την καλύτερη μουσική στην πόλη. Συντονιστείτε, δυναμώστε το ραδιόφωνο μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και

0: τα αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield?
5: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Πού σε ρε σκυλέ?
8: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
7: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
9: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι, φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Και τώρα διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτζάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up και 1055. Signature και Classic Spritz, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-242-1055. Spritz Up και 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και πάλι.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσπάθεια.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης

0: τις αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Καλώς τη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
8: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορείς την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Cherry Tingo 4. Γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Tingo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ λοιπόν και η Ντόβ Κάμερον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Το όνειρο κάθε Ελληνίδας να παντρευτεί στην Τοσκάνη. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε δημαρχείο στη Βαλ Ντόρτσια. Αφού ανακηρύχθηκαν σύζυγοι, οι ενόνυμφοι αντάλλαξαν ένα φιλί στα σκαλιά του δημαρχείου, παρουσία συγγενών και φίλων που τους έριναν με κομφετί. Ούτε πυρομαχικά, ούτε βεγγαλικά, ούτε ρατατά της Καλάσνικοφ που βλέπουμε εδώ, ούτε πόλεμος. Κανονικός γάμος, ωραίος, ρομαντικός με το φιλί του και κομφετί. Τέλος. Κομφετί. Όχι, αυτό που έχετε κάνει τους γάμους εδώ, λες και βγαίνει ο Ολυμπιακός σε μάτς του Champions League. Που βγαίνουν και άλλοι οι κάφροι φίλοι του γαμπρού που κάνουν. Βαγγέλης, χαλάρωσε, γάμος είναι, ηρέμησε λίγο. Μα έχω άδικο.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα Μακροζωία και Υγιής Γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκή,

0: Σε αντιμετωπίζουμε υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
0: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπικό.

0: ελπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
1: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι.

0: υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
7: Galaxy 92.

Παρασκευή είναι σίγουρα η μόνη ημέρα της εβδομάδας που δεν χρειάζεται να κοιτάξεις το ημερολόγιο για να δεις τι μέρα είναι. Δηλαδή και να το έχεις ξεχάσει, οποιαδήποτε άλλη μέρα το έχεις ξεχάσει. Την Παρασκευή δεν το ξεχνάς με τίποτα. Να το λοιπόν το μεσημέρι της Παρασκευής, πάντα εδώ στον Galaxy 92 μέχρι τις 6, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλή μας διασκέδαση, πάμε για την καθημερινή μας τρίωρη μουσικοθεραπεία. Αυτού του είδους η θεραπεία όχι απλά πρέπει να συνταγογραφείτε, πρέπει να είναι, θα σας έλεγα, και υποχρεωτική. Καλή μας λοιπόν διασκέδαση.

Παρασκευή σήμερα και η επικαιρότητα στην Ελλάδα είναι διθεματική, θα έλεγε κανείς. Το κλασικό θέμα της ακρίβειας που μας ταλαιπωρεί. Δεν ξέρω αν πέρασε και καμία εποχή που να μην μας ταλαιπωρεί, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά χειρότερα. Το θέμα με τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη και το τι θα βγει πίσω από αυτή την ιστορία. Και στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε και την περίεργη υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Ξι Τζινπινγκ, τέλος πάντων. Συμπτωματικά διάβαζα ένα βιβλίο την προηγούμενη εβδομάδα ή πριν από 15 μέρες για τα 33 στρατηγήματα των Κινέζων στην πορεία του χρόνου και πώς κερδίζαν τους πόλεμους. Τα τρία πιο βασικά ήταν προσποίηση-αποποίηση, δηλαδή η προσποίηση ήταν όταν είναι, μάλλον δεν ήταν, γιατί αυτό είναι διαχρονικό, είναι όταν λες ότι έχεις κάτι ενώ δεν το έχεις, έχω το τάδε μεγάλο όπλο ενώ δεν το έχω, ή την τάδε μεγάλη περιουσία, ή το τάδε ξέρω εγώ κάτι ενώ δεν το έχω, και η αποποίηση είναι να αρνείσαι ότι έχεις το ίδιο πράγμα ενώ το έχεις. Και το τρίτο στρατήγημα των Κινέζων είναι η υποχώρηση. Πολύ ενδιαφέροντες καιροί, και ο Bill Gates έχει πει ότι ζούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντες καιρούς και ότι θα είναι από τους πιο σημαντικούς στην ιστορία της ανθρωπότητας. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί του. Κρατήστε και τους τρόπους επικοινωνίας 2-10-99-59-970 studio@galaxy92.gr αν θέλετε μέσω email. Εσείς που ακούτε online έχετε ένα παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας. Και κάτι ξεχνάω, ξεχνάω το πιο βασικό. Το Instagram Galaxy92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο, θα σας χρειαστεί και στην πορεία της εκπομπής.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και ορθοπαθία.

0: υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ στα μεσημέρια, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος 3 με 6 στον Galaxy 92. Μην ξεχνάτε ότι την 3η 29 Σεπτεμβρίου έχουμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού τον καθηλωτικό ερμηνευτή του Μόνα Μουρ, τον αγαπημένο μας Σλιμάν, που γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας. Μία και μοναδική συναυλία στο Λυκαβητό του Σλιμάν με τίτλο «Ένα πιάνο, μία φωνή». Χορηγός επικοινωνίας είναι φυσικά ο Galaxy 92 και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις λοιπόν, γιατί έρχεται μία και μοναδική μουσική βραδιά που μας περιμένει όλους την 3η 29 του μηνός. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
3: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Πού σε ρε σκυλέ?
8: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
7: Γάτα είσαι.
8: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
7: Ναι, έχει και για σένα.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Θυμάστε κάποτε που κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς τουρίστες που έρχονταν με την κάλτσα και το πέδιλο και το σανδάλι? Τώρα είναι μόδα. Πλέον λέει, λένε εδώ τα ξένα site, ότι είναι, λέει, η κάλτσα και το σανδάλι είναι το απόλυτο it girl trend της σεζόν. Οπότε όλες κορίτσια με σανδάλι το γνωστό, τη γνωστή μάρκα, μην την πω, καλτσούλα άσπρη μάλιστα, άσπρη, την οποία την κοροϊδεύατε όταν τη φορούσαμε εμείς με σκαρπίνι και τζιν και λέγατε τι κάγκουρας είναι αυτός, και τώρα είναι η άλλη με σανδαλάκι, καλτσούλα άσπρη, η οποία έχει δύο ρακέτες, έτσι, σε χιαστή, και για κάποιο λόγο αντί να γράψει τένις λέει μπάσκετ. Δεν ξέρω γιατί.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

αλήθεια είναι ότι δεν κουραστήκαμε και πάρα πολύ για να βρούμε την καλύτερη ιδέα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, πού να πάμε και τι να κάνουμε. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και η είσοδος στα μουσεία του Δημοσίου θα είναι ελεύθερη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Η δωρεάν είσοδος λοιπόν αφορά τους χώρους που ανήκουν στο δημόσιο και βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού και εντάσσεται στον εορτασμό, όπως είπαμε και νωρίτερα, των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θέμα για το 2026 είναι κληρονομιά σε κίνδυνο και είναι κοινό ευρωπαϊκό θέμα. Η θεματική δηλαδή εστιάζει στους κινδύνους που αντιμετωπίζει η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά εξαιτίας των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών. Αν θέλετε τώρα να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων, είναι διαθέσιμο μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού και την επίσημη ευρωπαϊκή πλατφόρμα των European Heritage Days. Να βάλουμε ένα-δύο τραγούδια και να κλείσουμε την ώρα. Έφυγε η πρώτη, πλάκα-πλάκα, ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον Galaxy 92, μέχρι τις 6.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
8: Galaxy 92.

Να ξεκινήσω την δεύτερη ώρα της εκπομπής με ένα μεγάλο καλησπέρα σε όσους ακούτε Galaxy 92 από τα γραφεία σας και είναι τώρα η ώρα 4 και κάτι που είσαι μπροστά από τον υπολογιστή από το πρωί και αρχίζουν τα μάτια σου να κάνουν πουλάκια που λένε. Υπάρχει λοιπόν ένας χρυσός κανόνας που μου είχε πει και ο οφθαλμίατρος, το 20-6-20. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε 20 λεπτά κοίταξε μακριά, περίπου στα 6 μέτρα, και εστίασε για 20 δευτερόλεπτα. Μετά ξαναγύρνα το βλέμμα σου στον υπολογιστή. Έτσι λέει, ξεκουράζονται πολύ τα μάτια. Το δοκίμασα, καλά, εγώ δεν είμαι έτσι κι αλλιώς για πολλά. Αλλά το δοκίμασα και όντως κάνει δουλειά. Και γενικότερα πρέπει να θυμάσαι, γιατί εκεί πρέπει να το θυμίζεις στον εαυτό σου, να ανοιγοκλίνεις πιο συχνά τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά από οθόνη. Και βέβαια και τα γυαλάκια, αυτά που φιλτράρουν την ακτινοβολία, βοηθάνε πάρα πολύ. Όπου και αν είστε, τέλος πάντων, καλησπέρα, ο Galaxy 92 στο ραδιόφωνά σας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ, μέχρι τις 6.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και ορθοπαθία.

0: αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Απανταχού κρεατοφάγοι, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην TechSupport, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com.artinfo.gr.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Να και ένα παράπλευρο κέρδος από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι κάτοικοι μιας χώρας ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα το φανταζόντουσαν αυτό που πάθανε. Όλος ο κόσμος διαβάζοντας συζητά αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει τελικά περισσότερο καλό ή κακό. Υπάρχει όμως ένα μικρό νησί στην Καραϊβική όπου η AI έχει ήδη φέρει εκατομμύρια και έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του. Πώς? Η Αγκουίλα είναι ένα μικρό βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στην Καραϊβική. Είχε την τύχη να κατέχει την κατάληξη domain.ai πολύ πριν αυτά τα δύο γίνουν συνώνυμα της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα λοιπόν κάθε .ai domain, δηλαδή κάθε site που τελειώνει σε .ai, φέρνει έσοδο στο νησί. Χρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί εντωμεταξύ για αεροδρόμια, για υγεία, για εκπαίδευση, για υποδομές και για μείωση του χρέους. Άρα λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε ασφαλώς στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τουλάχιστον 16.000 άνθρωποι, τόσοι είναι, που είναι ο πληθυσμός της Αγκουίλα, οι οποίοι έχουν ευνοηθεί 100% από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα για τους υπόλοιπους θα δείξει, θα το κρίνει μάλλον ο ιστορικός του μέλλοντος.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

πάμε στο τέλος και της δεύτερης ώρας που είμαστε μαζί για σήμερα. Πάμε στον διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997, δε, το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία!

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Το ότι πολλά ζευγάρια μετά από χρόνια συμβίωσης φτάνουν να αισθάνονται σαν δύο ξένοι με τεράστια συναισθηματική απόσταση δεν σημαίνει ότι εσείς, αν θέλετε, δεν μπορείτε να κρατήσετε τη σχέση με τον σύντροφό σας όμορφη και ζεστή για πάντα. Και θα μοιραστώ τέσσερις σοφές επιλογές για να το πετύχετε. Στο νούμερο 1. Ό,τι και να συμβαίνει, μην τσακώνεστε ποτέ μπροστά σε άλλους. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τη σχέση σας, παραμερίζοντας το εγώ σας. Νούμερο 2. Μην κοιμηθείτε ποτέ τσακωμένοι. Φροντίστε, ακόμα κι αν είναι αργά και είστε κουρασμένοι, να κουβεντιάσετε, να λύσετε όποια διαφωνία, διαφορά ή παρεξήγηση και να κλείσετε τη μέρα σας αγκαλιασμένοι. Νούμερο 3. Διαχειριστείτε ήρεμα και ανοιχτά τις διαφωνίες. Είναι λογικό, όσο και αν ταιριάζετε, όσο και αν αγαπιέστε, να υπάρξουν διαφωνίες και διαφορές μεταξύ σας. Ακούστε ο ένας τον άλλον, κατανοήστε και αποδεχτείτε τη διαφορετικότητα και λύστε την με αμοιβαιότητα. Και στο νούμερο 4. Μην αφήνετε μια κακή μέρα να επηρεάσει όλες τις καλές στιγμές. Ακόμα και αν σήμερα έχετε έντονα αρνητικά συναισθήματα και νιώθετε αδικία, μην μεγαλώνετε τη δύσκολη πλευρά και ξεχνάτε όλη την όμορφη κοινή σας πορεία. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι

0: αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
4: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
10: Galaxy 92.
11: I've heard people say that too much

Εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ υπομονή. Όσοι συνηθίζετε να χαζεύετε λίγο στο κινητό πριν τον ύπνο, σίγουρα χθες το βράδυ πέσατε πάνω σε αυτό το βίντεο με τον μοτοσυκλετιστή και τον οδηγό του αυτοκινήτου που είχε μπει κόντρα σε έναν μονόδρομο. Κάθεται λοιπόν ο μοτοσυκλετιστής, εκεί ρισκάροντας λίγο και μην ο άλλος δεν ξέρει τι τρέλα κουβαλάει, κάθεται στη μέση του δρόμου και περιμένει να κάνει ο άλλος πίσω. Του κάνει στην άκρη αυτός με το SUV, δεν φεύγει ο μοτοσυκλετιστής, του φωνάζει ότι έλα πάμε πίσω, πάμε πίσω, είσαι ανάποδα. Βγαίνει ο άλλος έξω από το αυτοκίνητο έτοιμος να τον λούσει και να του ευχηθεί για τις γιορτές. Βλέπει την κάμερα και περιόρισε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, τις ευχές του. Τέλος πάντων κάνει όπισθεν και του λέει ορίστε πέρνα. Ο μοτοσυκλετιστής επιμένει ότι του λέει δεν θα έρθεις από εδώ, δεν περιμένεις να περάσω εγώ. Δεν το είπε ακριβώς έτσι αλλά το υπονόησε. Αλλά θα φύγεις και θα πας από τον κανονικό δρόμο. Εκεί πέρα άκουσε ευχές μάλλον και για το επόμενο Πάσχα και το επεισόδιο έληξε. Αλλά λόγω της τρέλας που κουβαλάει ο σύγχρονος άνθρωπος, καλό θα ήταν να προσπαθούμε να τα βρούμε πιο ήρεμα μεταξύ μας. Τρίτη και τελευταία ώρα που είμαστε μαζί, πάντα εδώ στον Galaxy 92, μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, σήμερα είναι Παρασκευή. Και πάλι καλησπέρα και πάλι καλή διασκέδαση.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και

0: Αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Καλώς τη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: BlueTac. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. BlueTac. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. BlueTac από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. BlueTac. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Μην ξεχνάτε, το λέω δεύτερη φορά, έχουμε τον Σλιμάν, τον αγαπημένο μας Σλιμάν, τον καθηλωτικό ερμηνευτή του Mon Amour, να γιορτάζει τα 10 χρόνια καριέρας του και να μας περιμένει την Τρίτη που μας έρχεται, Τρίτη 29 του μηνός, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μία και μοναδική συναυλία εκεί, με τίτλο «Ένα πιάνο, μία φωνή». Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Galaxy 92 και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram, Galaxy 92 FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις, γιατί μια μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει. Καλή επιτυχία!

Αυτό νόμιζα ότι θα συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά τελικά είναι διεθνές το φαινόμενο. Διαβάζω για έναν πεζοπόρο στο Κολοράντο, ο οποίος χάθηκε για περίπου 24 ώρες στο όρος Έλμπερτ. Και ξεκινήσανε να τον ψάχνουν οι ομάδες διάσωσης να δουν τι απέγινε αυτός ο άνθρωπος. Οι διασώστες λοιπόν, που ξέρανε ποιος είναι, τον καλούσαν επανειλημμένα και παίρναν τηλέφωνο και παίρναν τηλέφωνο και εκείνος, ενώ έχει χαθεί, σας υπενθυμίζω, αγνοούσε τις κλήσεις του, κλήσεις των διασωστών. Για ποιο λόγο νομίζετε? Γιατί δεν ήξερε τον αριθμό και νόμιζε ότι είναι τηλεμαρκετινγκ. Δηλαδή θα θέλουν να σε σώσουν και εσύ να μην σηκώνεις το τηλέφωνο. Μια που το φέρει η συζήτηση, σας υπενθυμίζω και το περίφημο Μητρό 11 που μπορείτε να ζητήσετε να ενταχθείτε από τον πάροχό σας. Αυτό το Μητρό 11, άπαξ και μπεις, δεν μπορούν να σε πάρουν τηλέφωνο για διαφημιστικούς σκοπούς και μάλιστα έχουν δικαστεί κάποια σημαντικά ποσά. Νομίζω κάτι 50.000, κάτι 100.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος για το ποσό. Μπορεί να είναι και 10. Νομίζω όμως ότι ήταν παραπάνω. Εάν σε καλέσουν ενώ έχεις μπει σε αυτό το περίφημο Μητρό 11. Τώρα, αν χαθεί σε κανένα βουνό, καλό είναι να σηκώνεις τα τηλέφωνα και το πολύ πολύ να αγοράσεις καμιά άλλη υπηρεσία.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
3: Το Μεζόν Αντεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Αντεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Αντεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δεν ξέρω αν είδατε First Dates. Είχε ένα ζευγάρι το οποίο τα βρήκε. Ήταν λίγο ήου, αυτοί ταΐζονταν μεταξύ τους. Το πρώτο ραντεβού να ταΐζεσαι με τον άλλον του, το βάζεις στο στόμα.
8: Με την καλή έννοια, έτσι. Ναι.
7: Δηλαδή, έπαιρνε ο άλλος, τους είχαν φέρει προσούτο κομμένο, προσούτο κρούντο, σε ένα πιάτο, σαν ορεκτικό. Και αυτοί δεν το κόβανε καν, το παίρνανε όλο, το έπαιρνε αυτός με το πυρούνι και τις το έδινε στο στόμα, σηκωνότανε κιόλας, έγερνε πάνω στο τραπέζι, είχε και γραβάτα κιόλας, τα έπεφτε μέσα στις σαλάτες και στα κρέατα και πήγαινε, τις το έδινε το προσούτο στο στόμα και μετά αυτή για να το ανταποδώσει, σηκωνόταν και τον τάιζε και αυτή. Στο πρώτο ραντεβού, κάτσε αγάπη μου λίγο, συγκρατήσου πια.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Στην καλύτερη μάλλον εποχή του χρόνου, στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ελπίζω να περάσετε εξαιρετικά. Σας υπενθυμίζω, έχει δωρεάν είσοδο στα μουσεία αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε μαζί με οτιδήποτε άλλο επιλέξτε και την επίσκεψη σε ένα κρατικό μουσείο και κατά τα άλλα να προσέχετε πάρα πολύ, σε καμία περίπτωση να μην συνδυάσετε αλκοόλ με τιμόνι και να συνδυάσετε την Amazing Music του Galaxy 92 με το Θοδωρή Γιαννόπουλο που έρχεται εδώ στο 6-8. Από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τίποτα άλλο. Για χαρά σκέτο και τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης

0: υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
6: Galaxy 92.

Σαντάνα και Μαρία Μαρία, πρώτο επίσημο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Ομπρέλα Must, μην σας πω πως κάποιες έχουν ήδη ανεβάσει και θερμάστρες. Νορμάλ φθινόπορο και μας κάνει εντύπωση γιατί ήρθε στην ώρα του, γιατί είχαμε καιρό να το νιώσουμε και πάνω απ' όλα γιατί έχουμε κουραστεί από αυτό το καλοκαίρι όσοι ζούμε στην πόλη. Ναι, στις διακοπές είναι καλό το καλοκαιράκι, στην πόλη είναι λίγο δυσβάστακτο. Καλώς ήρθατε, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, είναι απόγευμα Παρασκευής, είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Είμαι ο Θοδωρής Γιαννόπουλος και θα πάμε παρέα και απόψε μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η No Doubt με το It's My Life.

Άντρου Ντόναλτ και Μισελ, άλλο ένα καλλιτέχνη που έβγαλε αυτή την επιτυχία και μετά εξαφανίστηκε. Νάιν τη Πάρτη, μου γράφει εδώ ο Κωνσταντίνο, γιατί δεν γίνονται τόσο συχνά στην Αθήνα. Η αλήθεια αυτή είναι, στο εξωτερικό όχι μόνο γίνονται, αλλά γίνονται και Νάιν τη συναυλίε με καλλιτέχνε από εκείνη την εποχή. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, γκουγκλάρετε, κάντε τα κουμάντα σας και βρεθείτε σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα να απολαύσετε μια 90's συναυλία. Για τη συνέχεια, έρχονται οι Κουάν, αυτό είναι το Shine.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα Μακροζωία και Υγιής Γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης

0: Σε αντιμετωπίζουμε υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Πού σε ρε σκυλέ?
11: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
10: Γάτα είσαι.
11: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
10: Ναι, έχει και για σένα.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

www.galaxy92.gr. Καλησπέρα σας online και το προηγούμενο και το επόμενο είναι δικά σας request. Στο site βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς και δηλώνετε και συμμετοχή. Την επόμενη ώρα έχω οδηγίες για διπλές προσκλήσεις για τον Σλιμάν που εμφανίζεται με την υποστήριξη του Galaxy 92 στο θέατρο του Λυκαβητού. Στο site μας επίσης βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει και φυσικά στέλνετε μηνύματα και τα βλέπουμε live εδώ στο στούντιο. Εννοείται official account Instagram και Facebook και αυτά στη διάθεσή σας για να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του
4: Σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο

0: Secure Seta. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Ace of Base, The Sign, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του. Την επόμενη ώρα θα ακούσουμε εννοείται πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Πιο σωστά και την επόμενη ώρα, άλλωστε αυτό κάνουμε καθημερινά. Ενώ θα σας δώσω και πληροφορίες για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τον Σλιμάν. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει λοιπόν στη θέση του. As it was, Harry Styles. Με αυτό και άλλο ένα θα περάσουμε απέναντι.
1: Διαφημίσεις. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το Μεζόν Δεκορασιών Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
10: Galaxy 92.

Venus, Banana Rama στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα. Όταν το λέω εγώ πως μαζεύονται όλοι οι χειμωνάκηδες σε αυτό εδώ το δίωρο, δεν με πιστεύετε. Επιτέλους γράφει η Άννα, βροχή, κρύο και σκοτάδι. Εντάξει, το τελευταίο. Η αλήθεια είναι πως ναι, νυχτώνει νωρίτερα. Αλλά είμαστε από αυτούς που πραγματικά λατρεύουμε τη βροχή, λατρεύουμε αυτόν τον ήχο, αυτή την αίσθηση, την πολύ ωραία, ειδικά εάν μένεις κοντά σε πάρκο ή σε εκτός Αττικής ή ακόμα καλύτερα στην Ήπεθρο και έχεις την υπέροχη μυρωδιά του χώματος. Lady in Red για τη συνέχεια, Kristenberg, πάμε παρέα μέχρι τις 8.

Beach Boys στον Galaxy στους 92 ακριβώς, ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Αν θέλετε να φτιάξετε έναν καναπέ από παλέτες, ένα πρωτότυπο φωτιστικό ή μια έξυπνη κλειδοθήκη για την είσοδο του σπιτιού σας, στο Do It Yourself site της Bostik θα βρείτε δεκάδες ιδέες για να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα εντυπωσιακές κατασκευές. Και φυσικά ο απόλυτος βοηθός σας είναι το Mammoth Glue, η κόλλα άμεσης συγκράτησης που σας βοηθά να ολοκληρώνετε τις κατασκευές σας πιο εύκολα. Δείτε ιδέες, εμπνευστείτε και μπείτε στο διαγωνισμό Mammoth. Μάθετε περισσότερα στο diy.bostik.com/ella.

0: Διαφημίσεις. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύση και ηρεμία στο κέντρο τη πόλη. Από τι 26 Σεπτεμβρίου έω τι 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Ο αγαπημένος μας Σλιμάν έρχεται την 3η 29 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο του Λυκαβητού. Ώρα για δωροθεσία, ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Galaxy 92. Και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram, Galaxy 92 FM, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις, μια μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει. Πληροφορίες κάτω από το ποστάκι. Για τη συνέχεια, Amore Mio, Gigi D'Alessio.

0: Διαφημίσεις.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Καλώς τη!
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
9: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
8: Τι λένε δηλαδή?
9: Βάλτε μας σπίτι σας.
8: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ λοιπόν και η Ντόβ Κάμερον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Α, το όνειρο κάθε Ελληνίδας να παντρευτεί στην Τοσκάνη. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ζεντασμά του γάμου σε δημαρχείο στη Βαλ Ντόρτσια. Αφού ανακηρύχθηκαν σύζυγοι, οι ενόνυμφοι αντάλλαξαν ένα φιλί στα σκαλιά του Δημαρχείου παρουσία συγγενών και φίλων που τους έριναν με κομφετί. Ούτε πυρομαχικά, ούτε βεγγαλικά, ούτε ρατατά της Καλάσνικοφ που βλέπουμε εδώ, ούτε πόλεμος. Κανονικός γάμος, ωραίος, ρομαντικός με το φιλί του και κομφετί. Τέλος. Κομφετί. Όχι αυτό που έχετε κάνει τους γάμους εδώ. Λες και βγαίνει ο Ολυμπιακός σε μάτς του Champions League. Ο, που βγαίνουν και άλλοι οι κάφροι φίλοι του γαμπρού που κάνουν. Βαγγέλης, χαλάρωσε, γάμος είναι, ηρέμησε λίγο. Μα έχω άδικο.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Διαζώσεις σε λίγη ώρα στο Κουζίνα με Θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου. Αύριο το μεσημέρι στο City Links, στο Άσπυρο Μίλιου. Εκεί θα είμαι, στο Πασαζί. Δύο Eclectic DJ sets σας περιμένουν αυτές τις ημέρες. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Καλά, και αύριο βράδυ στο Κουζίνα θα είμαι. Αλλά εσείς που ακολουθείτε τα social media μου ξέρετε πολύ καλά το πρόγραμμα ή φρεσκάρετε τη μνήμη σας από τα post που κάνω. Πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, Δευτέρα και πάλι εδώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου. Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν ένα πιάνο, μία φωνή την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
11: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνα Ντεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Ντεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Ντεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Θυμάστε κάποτε που κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς τουρίστες που έρχονταν με την κάλτσα και το πέδιλο και το σανδάλι? Τώρα είναι μόδα. Πλέον λέει, λένε εδώ τα ξένα site, ότι είναι, λέει, η κάλτσα και το σανδάλι είναι το απόλυτο it girl trend της σεζόν. Οπότε όλες κορίτσια με σανδάλι το γνωστό, τη γνωστή μάρκα, μην την πω, καλτσούλα άσπρη μάλιστα, άσπρη, την οποία την κοροϊδεύατε όταν τη φορούσαμε εμείς με σκαρπίνι και τζιν και λέγα τι κάγκουρας είναι αυτός, και τώρα είναι η άλλη με σανδαλάκι, καλτσούλα άσπρη, η οποία έχει δύο ρακέτες, έτσι σε εχιαστή, και για κάποιο λόγο αντί να γράψει τένις λέει μπάσκετ. Δεν ξέρω γιατί.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.
6: Shine bright like a diamond. Shine.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις. Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές.
0: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
0: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Δεν ξέρω αν είδατε First Dates. Είχε ένα ζευγάρι το οποίο τα βρήκε. Ήταν λίγο ήου. Αυτοί ταΐζονταν μεταξύ τους. Το πρώτο ραντεβού να ταΐζεσαι με τον άλλον, το βάζεις στο στόμα.
5: Με την καλή έννοια, έτσι να.
4: Δηλαδή, έπαιρνε ο άλλος, τους είχαν φέρει προσούτο κομμένο, προσούτο κρούντο, σε ένα πιάτο, σαν ορεκτικό. Και αυτοί δεν το κόβανε καν. Το παίρνανε όλο, το έπαιρνε αυτός με το πιρούνι και τις το έδινε στο στόμα, σηκωνότανε κιόλας. Έγερνε πάνω στο τραπέζι, είχε και γραβάτα κιόλας. Τα έπεφτε μέσα στις σαλάτες και στα κρέατα. Και πήγαινε, τις το έδινε το προσούτο στο στόμα. Και μετά αυτή για να το ανταποδώσει, σηκωνόταν και τον τάιζε. Και αυτή, στο πρώτο ραντεβού, κάτσε αγάπη μου λίγο, συγκρατήσου πια.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό. She's crazy like.

0: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Shine bright like a diamond.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν «Ένα πιάνο, μία φωνή» την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.